μικρή αγκαλιά να σηκώθω. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

αλλάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
2: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
1: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Μπέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο tour.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρα.
2: Φίλα με και κλείσε με στην αγκάλια σου. Σαν παιδί χάνομαι στον έρωτα σου. Μη ρωτάς που θα πάει και τι θα γίνει. Αν το θες,

0: παρέα σου.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: στην Basket League από 6 σε 7. Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι ο Νίκ Καλάθης, ο διεθνής μπασκετμπολίστας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ΑΕ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για τα επεισόδια που είχαν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Νανς στον 5ο τελικό της Basket League. Οι δύο πρωταγωνιστές τιμωρήθηκαν με πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
4: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από τον Πειραιά. Γιατί δεν έχει κίνηση μόνο Οικόνωνος από το λιμάνι του Πειραιά, βγαίνοντας προς την πλατεία Υποδαμίας και το Νέο Φάλιρο σήμερα, αλλά έχει και η Αγίου Διονυσίου, Αθηνών Αγίου Διονυσίου, προς το λιμάνι του Πειραιά. Να το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς που είναι σταθερή αξία φυσικά. Η άνοδος Σκηφισσού από το ύψος Λένορμαν σας ταλαιπωρεί αυτή την ώρα προς τη Νέα Χαλκιδόνα και η κάθοδος Σκηφισσού από την Αττική Οδό. Προς τα ΚΤΕΛ, ανατμήματα ευτυχώς. Ο Σκαρμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένετε, όπως είναι τις τελευταίες ημέρες βασικά, που υπάρχει αυτή η μικρή βελτίωση, η κυκλοφοριακή βελτίωση. Η ηλιοφόρος Φυλής, η άνοδος της Φυλής, για να είμαι ακριβής, στο Καματερό, έχει τις συνήθεις καθυστερήσεις και λίγο λιγότερες. Και κλείνουμε με την Κατεχάκη, η οποία από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει κίνηση, ανατμήματα όμως.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμία 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 32 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρωρινα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην Ορεινή Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Αιγαίο βαθμία 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική

0: Αισιόδοξο το φίλμα του τραγουδιού. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Μην περιμένεις πια, όλα τελειώσανε. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι ερωτικά, βέβαια, έτσι. Μην το μπερδεύετε το πράγμα. Μην το πάτε στα πολιτικά. 7 και 18 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, 18η ημέρα του Ιουνίου. Έχουμε μπει και τα καλά. Στην καρδιά του καλοκαιριού, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Λοιπόν, και έχουμε να πούμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Πριν πάω στον καλεσμένο, καλημέρες στην κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από το Παγκράτη, στο Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, τη γιαγιά Ελένη στην Καβάλα, τον Νίκο στην Καλυθέα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Ευγένιο από την Νίκαια. Κάθε μέρα στέλνουν οι συγκεκριμένοι, αλλά και άλλοι, δεν τους προλαβαίνω κάθε μέρα να ξέρετε, αλλά τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Έχετε στείλει αρκετά μηνύματα με αφορμή αυτό που σας είπα για τους δήμους, αν έχουν καθαρίσει ή όχι τους χώρους τους. Ο Νόντας μου λέει, εγώ στο Διόνυσο σου απαντάω, δεν έχει καθαριστεί η περιοχή. Ο Άρης μου λέει, ο Δήμος Αθηνών δεν έχει καθαρίσει το Λιγαβητό ακόμα. Αυτό είναι προβληματικό, αν όντως ισχύει. Δεν το ξέρω, δεν την ξέρω την περιοχή. Δεν πάω τακτικά, οπότε δεν έχω εικόνα. Πολύ γρήγορα, ρίζω, μην ξεχνάτε τα ερωτήματά σας με τους τρόπους τους οποίους τους γνωρίζετε. Είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170-174, είτε μέσω του skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει, πες την άποψή σου. Πατάτε το κουμπάκι, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε και έρχεται στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Λέμε καλημέρα και βάζουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Πλαγιανάκο. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τον κάλεσα διότι χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έγινε από διάφορους συλλόγους εμπλεκόμενους στο χώρο της υγείας, οι οποίοι από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν μπαίνουν, από ό,τι μαθαίνω, οι ΜΕΕΣ, δεν μπαίνουν οι ακτινολόγοι ακτινοθεραπευτές, δεν μπαίνουν οι τεχνολόγοι ιατρικών εργαστηρίων, δεν μπαίνουν οι κλινικοί, χημικοί, μοριακοί, βιολόγοι. Είναι κάμποσες ειδικότητες οι οποίες θεωρούν ότι για τους λόγους και τα επιχειρήματά τους πρέπει και αυτοί να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Δεν μπαίνουν όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, και οι τραυματιοφορείς. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε, η αλήθεια είναι. Καταρχάς, θυμάμαι την προηγούμενη φορά που τα είπαμε, λέγαμε για προσλήψεις. Έχει έρθει προσωπικό τραυματιοφορέων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
1: Έχουν έρθει. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Υπουργεία κ. Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Γύρω στα 500 άτομα συμβασίου και από τον ΑΕΔ.
0: Μάλιστα. Αυτό καλύπτει ένα κομμάτι των σοβαρών ελλείψεων που θυμάμαι μου είχατε πει την προηγούμενη φορά όσον αφορά τη δουλειά που πρέπει να γίνει με την παρουσία των τραυματιοφορέων?
1: Όχι, δεν καλύπτει, γιατί έχουν έρθει 500, αλλά έχουν φύγει στα δύο χρόνια, έχουν φύγει πάνω από 400 σε σύνταξη.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Οπότε
0: ένα.
1: Οπότε δεν φτάνουν.
0: Άρα πρέπει να έρθουν και άλλοι, υποψιάζουν, σωστά?
1: Εννοείται, ναι. Από τις 5.000 οργανικές θέσεις είναι το 50% κενών.
0: Ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία, θυμάμαι ότι ήταν και ένας λόγος για την μεγάλη καθυστέρηση στα ΤΕΠ, τα λεγόμενα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και ακόμα υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, δεν έχει μειωθεί δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Και θα σας είπα ότι αυτά τα 500 άτομα περίπου που ήρθαν, δεν είναι 500 περίπου, έχουν φύγει στα δύο χρόνια, όμως έχουν φύγει πάνω από 400, οπότε είμαστε το ίδιο.
0: Μάλιστα. Τώρα για πάμε λίγο στο κομμάτι. Όντως οι τραυματιοφορείς είναι εκτός των βαρέων και ανθυγιεινών?
1: Αποφάσισε η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το Υπουργείο Εργασίας ότι να ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα αυτές οι δύο ειδικότητες. Νοσηλευτές,
0: ναι, και
1: νοσηλευτές και πληρώματα του ΕΚΑΒ.
0: Και το ΕΚΑΒ, μάλιστα.
1: Δηλαδή, εμείς που είμαστε οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής, που αναγκαζόμαστε τις περισσότερες φορές όταν προσέρχονται οι ασθενείς μόνοι τους ή με ταξί ή με ιδιωτικό αυτοκίνητο, να βγαίνουμε έξω κυριολεκτικά, να τους αγκαλιάζουμε, να τους παίρνουμε αγκαλιά για να τους βγάλουμε έξω, να τους μεταφέρουμε στο φορείο ή στο καρότσι, για να τους μεταφέρουμε μέσα στα επίγοντα ή όπου αλλού χρειάζεται, ή απάνω στα χειρουργεία που είμαστε συνέχεια μέσα στα αίματα, μέσα.
0: Κύριε Πλαγιανάκο, να ρωτήσω κάτι. Αν ενταχθείτε στα βαρέα και ανθυγιεινά, τι αλλάζει? Αλλάζουν οικονομικά δεδομένα ή βγαίνετε πιο γρήγορα στη σύνταξη?
1: Αυτό, ότι θα βγούμε μια πενταετία νωρίτερα στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Από τους τραυματιοφορείς οι οποίοι, εκτός από αυτούς που φεύγουν προφανώς, ολοκληρώνουν το χρονικό τους διάστημα και παίρνουν σύνταξη. Το σύνολο των τραυματιοφορέων οι οποίοι προσλαμβάνονται παραμένουν στο χώρο των τραυματιοφορέων ή με την πάροδο του χρόνου μπορούν να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο Εθνικό Σύστημα?
1: Λόγω βαρύτητας του επαγγέλματος,
0: ναι,
1: δεν αντέχουν. Είναι βαρία δουλειά ο τραυματιοφορέας.
0: Δεν αφιβάλλω.
1: Και λόγω έλλειψης προσωπικού, προσελέγωσης, αναγκάζονται τα φορεία υπέρβαρους, διασυνλωμένους, χειρουργημένους να πηγαίνουν μόνοι τους, ενώ κανονικά πρέπει να μεταφέρονται για την ασφαλή μεταφορά του ασθενείου δύο άτομα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι βαρία δουλειά και συνήθως πάντα αλλάζουν ειδικότητα, αλλάζουν κλάδο. Δεν αντέχουν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το θέμα με, με τα βαρέα καθηγινά. Να δείτε πόσο αδιαφορία και μια κυβέρνηση δεν σκέπτεται να πει ότι όλοι οι συμβασιούχοι από τις 2.500 που έχουμε τραυματιφορείς πανελλαδικά, έτσι, οι 1.400 είναι συμβασιούχοι, επικουρικοί του ΑΕΔ. Αυτοί είναι όλοι στα βαρέα καθηγινά. Όσοι έχουν προσληφθεί από τους 1.100 περίπου που είμαστε μόνιμοι, μετά το 11 είναι στα βαρέα καθηγινά.
0: Άρα υπάρχουν δύο, δύο κατηγορίες δηλαδή.
1: Ναι, ναι, γιατί σταθμά. Δηλαδή είμαστε γύρω στα 600-700 άτομα που δεν είμαστε βαρέα καθηγινά. Έτυχε να διοριστούμε πριν το 11.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και ναι, νομίζω το ίδιο ισχύει και στους νοσηλευτές. Υπήρχε κατηγορία που ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά και υπήρχε και κατηγορία που δεν ήταν σε βαρέα και ανθυγιεινά.
1: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Το ίδιο ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά το άλλο το θέμα, το πρόβλημα, η αδικία είναι ότι τόσοι κλάδοι υγειονομικών αποφασίσανε σαν κυβέρνηση να βάλουν αυτούς τους δύο κλάδους. Οι υπόλοιποι τραυματιφορείς, βοηθοί ΤΑΛΑΜ, ΜΕΕΣ, τεχνολόγοι, παρασκευαστές, ψυχοθεραπευτές, βιολόγοι που είναι όλοι υγειονομικοί πάλι, τους πετάνε έξω.
0: Αυτό έχει να κάνει για οικονομικούς λόγους, κύριε Πλαγιανάκο.
1: Προφανώς. Αλλά όταν κάνεις κάτι πρέπει να το κάνεις ολοκληρωτικά.
0: Νομίζω η πρόταση. Κύριε Πλαγιανάκο. Κύριε Πλαγιανάκο, η πρόταση που υπήρχε από την επιτροπή που είχε αναλάβει το να φτιάξει. Ήταν για όλους να μπουν μέσα, σωστά.
1: Η επιτροπή Πεχράκη που ήταν.
0: Πεχράκη, μπράβο.
1: Ήταν και δική τους επιτροπή.
0: Okay.
1: Επιστήμονες διάφοροι.
0: Ναι.
1: Αποφασίσανε και δώσανε ότι πρέπει να μπουν στα βαρέα καθηγινά επαγγέλματα όλοι αυτές τις ειδικότητες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πλαγιανάκο. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Γιάννης Πλαγιανάκος, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Τραυματιοφορέων. Τώρα θυμάμαι καλή τώρα ένα τραυματιοφορέα που είχα πάει στο νοσοκομείο που είχε μπει ο αδερφός μου. Ο αδερφός μου ήταν τέλος πάντων μπαμπάτσικος, πλέον κι εγώ. Στην πλάτη τον πήρε και τον κουβάλισε. Στην πλάτη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σύντησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred. Και κάτι άλλο ακόμα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210 55 98 700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
8: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
7: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
8: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
7: Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
9: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
10: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
13: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κατεχάκη και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλαζίας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζου Μπέλη κατά της Ελλάδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στον ορμό Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα. Στην Αττική, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
16: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Πέμπτη σήμερα, επειδή με ρωτάτε, έχει κίνηση παιδιά στα στενά του Ορμούς και μην κάνετε πλάκα και μην γελάτε. Βλέπω ας πούμε πλοία που σε πραγματικό χρόνο πριν από λίγες μέρες δεν βλέπαμε τίποτα να περνάει. Τώρα βλέπουμε είναι τουλάχιστον 5, 6, 7 που τα οποία έχουν τουλάχιστον τους πομπούς ανοιχτούς και τους βλέπουμε. Το πιο ενδιαφέρον πλοίο που πάει προς τα στενά του Ορμούς είναι ένα ιταλικό με τον τίτλο, το όνομα είναι, λέγεται Grande Torino. Είναι πλοίο το οποίο μεταφέρει αυτοκίνητα, παρακαλώ πάρα πολύ, με ιταλική σημαία, το οποίο από ό,τι βλέπω έχει προορισμό τη Σιγκαπούρη. Λοιπόν, και διάφορα άλλα πλοία τα οποία άλλα μπαίνουν, άλλα βγαίνουν κλπ. Θυμίζω για εσάς που με ρωτάτε τώρα τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, κάτω από τα 78 το Brent, τώρα που μιλάμε, με μια πτώση 2% στα 77,9 το Brent, στα 74,9 είναι το αμερικανικό, το λεγόμενο ελαφρύ, το WTI. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, και αυτό έχει πέσει, δόξα το μεγαλοδύναμο, εκεί που ήταν στα 50 και στα 49, είναι στα 40,58 η τιμή του. Εκεί έκλεισε χθες στο Άμστερνταμ με μια πτώση 3,19%. Πρέπει να πέσει και άλλο και το φυσικό αέριο. Λοιπόν, τώρα γυρίζουμε στα δικά μας. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την επικεφαλής της ΕΚΠΙΖΟ, της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής, την κυρία Καλαποθαράκου. Την ταλαιπωρώ ενίοτε. Η ΕΚΠΙΖΟ είναι από τις οργανώσεις που γενικά ασχολείται με πάρα πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και με δάνεια και με κάρτες κλπ. Και νομίζω, αν κατάλαβα καλά, θα μας τα πει και η ίδια, κλήθηκε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στη διαβούλευση και για αυτή την υπόθεση του πλαφών στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες που φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και από ό,τι κατάλαβα, ήταν λέει μια ευρωπαϊκή οδηγία που έπρεπε η χώρα μας, σε αυτά που μου είπε χθες η κυρία Καλαποθαράκου, να εφαρμόσει και καθυστέρησε να τα εφαρμόσει. Καλημέρα κυρία Καλαποθαράκου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Όντως έτσι είναι. ΕΚΠΙΖΟ συμμετείχε στην ομάδα εργασίας που είχε συστήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης πριν ένα χρόνο. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες. Έπρεπε να έχει ενσωματωθεί η κοινοτική οδηγία. Όπως ξέρουμε όλοι, δίνει περιθώρια στο κράτος, σε κάθε κράτος μέλος, να εφαρμόσει και ευρύτερα όρια έτσι, κάποιες δυνατότητες, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Το τελικό νομοσχέδιο είναι σε θετική κατεύθυνση. Έχουν υιοθετηθεί σχεδόν όλες οι προτάσεις μας.
0: Είναι στη διαβούλευση, σωστά. Είναι στη διαβούλευση.
1: Η διαβούλευση έχει τεθεί τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τέθηκε και τώρα. Η ομάδα εργασίας έχει λήξει.
0: Okay.
1: Τις εργασίες.
0: Μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Δυστυχώς, ναι. Μπορεί να αλλάξουν.
0: Το λέω αυτό διότι, ναι,
1: υπάρχει ο φόβος.
0: Ναι, των όρων υποψιάζομαι, διότι βάζει κάποια όρια, βάζει ένα πλαφόν σε εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια μακράς διάρκειας, αλλά αν κατάλαβα καλά, καταρχήν υπάρχει μια ημερομηνία που θα ξεκινήσουν, δηλαδή δεν λειτουργεί για τα δάνεια τα οποία ήδη έχουν υπογραφεί.
1: Ξεκινάνε από αυτό είναι ένα αρνητικό,
0: ναι.
1: Μεγάλο αρνητικό, δεν ισχύει δηλαδή η αναδρομικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι χιλιάδες δανειολήπτες που είναι ήδη εγκλωβισμένοι σε υπέρογγες οφειλές από παλαιότερα καταναλωτικά δάνεια ή πιστωτικές κάρτες δεν θα ωφεληθούν από το πλαφόν που τίθεται.
0: Okay, το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Από ό,τι κατάλαβα, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω και ρεπορτάζ μέσα σε εφημερίδες, ότι μιλάμε πάντοτε για εξυπηρετούμενα δάνεια, κυρίως καταναλωτικά, όχι μη εξυπηρετούμενα.
1: Κοιτάξτε, από δάνεια που θα ληφθούν από τον Νοέμβριο και μετά,
0: ναι,
1: για νέα δάνεια,
0: ναι,
1: αφενός και αφετέρου, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο, τότε το πλαφόν που μπαίνει για να αποπληρώσει κανείς θα είναι 60 ή μέχρι 75%.
0: Α, maximum,
1: πάνω.
0: Μάξιμουμ,
1: ναι,
0: λοιπόν, το 75%.
1: Ακριβώς, εάν δεν εξυπηρετηθεί το δάνειο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέξτε, δηλαδή, αν πάρει κανείς σήμερα, αν πάρει μετά την ψήφιση του νόμου κτλ.,
0: ναι,
1: 10.000, το πολύ που θα πληρώσει, εάν δεν το εξυπηρετεί, είναι 16.000. Καταλάβατε.
0: Με 70 είναι 17.000, μου συγγνώμη.
1: Ναι, με 70, ναι, είναι με 60. Είναι,
0: ναι,
1: είναι με 4 χρόνια αποπληρωμής.
0: Okay,
1: έχει να κάνει,
0: okay,
1: με το χρόνο αποπληρωμής.
0: Μάλιστα.
1: Ή 17.000 ή 17.500 κλπ.
0: Mm-hmm.
1: Άρα βάζει ένα πλαφόν ως προς το όριο που θα κληθεί να πληρώσει κανείς εάν δεν το εξυπηρετεί. Να σας πω ένα παράδειγμα για να, που είναι πραγματικό.
0: Ωραία, ωραία, παρακαλώ.
1: Εάν κάποιος έχει πάρει 15.000 για να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με επιτόκιο 11,5% και κάνω μια παρένθεση, το επιτόκιο είναι ψηλό, νομίζουμε, στα καταναλωτικά έτσι. Και
0: ναι, μα πάντοτε ήταν πιο ψηλά τα καταναλωτικά από τα...
1: πολύ
0: ναι,
1: πιο ψηλά.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, με 15.000 δάνειο, 11,5% επιτόκιο για 6 χρόνια αποπληρωμή.
0: Ναι.
1: Θα πληρώσει, αν το εξυπηρετεί σωστά, 21.000. Αυτό είναι.
0: Αλλά 15 και 6 είναι η τόκη και οι επιβαρύνσεις, ας πούμε.
1: Ναι, η τόκη και οι επιβαρύνσεις, εφόσον το εξυπηρετεί κανονικά μέσα στα χρόνια. Εάν τώρα δεν το εξυπηρετεί και το αφήσει, δεν μπορεί να το πληρώσει και έχει υψηλόγους. Το μέγιστο που θα πληρώσει είναι 27.000.
0: Υπάρχει διαφορά. Από 15 στα 27 είναι 12.000. Αλλά ξαναλέω, μετά μπαίνει σε άλλη κατηγορία.
1: Εάν δεν το εξυπηρετεί.
0: Ναι, σε άλλη κατηγορία. Σήμερα, μη εξυπηρετούμενα, ναι.
1: Ακριβώς. Σήμερα ήταν το τριπλάσιο τουλάχιστον. Το τριπλάσιο ήταν. Και τα φάση.
0: Δηλαδή
1: ήταν...
0: στα 15 πήγαινε στα 45.000. Αν έπαιρνε 15.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πήγαινε
1: ναι, ναι,
0: στα 45.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Βέβαια είναι ψηλό και το όριο των 60. Εμείς αυτό το σχολιάζουμε. Θα έπρεπε να είναι πιο χαμηλό. Επιπροσθέτως θα έπρεπε να είναι και πιο χαμηλά τα επιτόκια.
0: Ναι.
1: Τα οποία.
0: Εντάξει, αυτό, είναι... αυτό ακολουθούν την εμπορική πολιτική των τραπεζών, υποψιάζω.
1: Ναι, ακριβώς την εμπορική. Κάτι σημαντικό που πρέπει να πούμε είναι τέλος τις χρεώσεις που δεν δικαιολογείται, δηλαδή να εισπράττουν διάφορα διαχειριστικά έξοδα. Παίρνουμε ένα δάνειο 5.000 και σου λένε 200-300 ευρώ για διαχειριστικά έξοδα. Αυτό καταργείται.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης απαιτείται διαφάνεια ως προς τους συμβατικούς όρους. Το δικαίωμα υπαναχώρησης, αν το μετανιώσει κανείς μέσα σε 14 μέρες, να μπορεί να ακυρώσει το δάνειο.
0: Α, τώρα δεν ισχύει αυτό το 14ήμερο.
1: Ίσχυε μόνο στα δάνεια τα οποία κανείς έπαιρνε από απόσταση. Το ισχύει σε όλα τα καταναλωτικά δάνεια.
0: Έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
1: Γίνονται διορθώσεις σημαντικές. Το θέμα και το ζήτημα είναι να γίνονται έλεγχοι και να εφαρμοστούν. Δηλαδή, όταν λέμε ψηλά γράμματα, σημαίνει ότι πρέπει
0: να μην υπάρχουν ψηλά γράμματα, να είναι ξεκάθαροι.
1: Ακριβώς, να είναι ξεκάθαροι, να είναι απλά, κατανοητά, να τα καταλαβαίνει ο μέσος άνθρωπος κλπ.
0: Κυρία Καλαπαθαράκου, σας ρώτησα και χθες, δεν ξέρω εγώ, επειδή το βλέπω και σε ερωτήσεις των ακροατών. Επειδή λέτε ότι είναι εφαρμογή μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει εφαρμόσει η χώρα μας. Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που και αυτή δεν έχει εφαρμόσει το...
1: Προσέξτε, όχι ακριβώς δεν έχει εφαρμόσει,
0: αλλά
1: επικαιροποιείται η οδηγία αυτή.
0: Ωραία.
1: Εφαρμόζονταν η οδηγία,
0: επικαιροποιήθηκε λοιπόν.
1: Και θα έπρεπε να την έχει εφαρμόσει επικαιροποιημένη. Αυτό το νομοσχέδιο που είστε τώρα θα έπρεπε τέλος Δεκεμβρίου του 2025 να έχει...
0: Σε εφαρμογή, ας πούμε. Τώρα, έχουμε, ναι, τώρα είμαστε 7-8 μήνες. Ναι, ναι, okay.
1: Έχουμε αργήσει να ενσωματώσουμε, να ψηφίσουμε εμπάσχετο στην επικαιροποιημένη ευρωπαϊκή νομοθεσία και οδηγία. Δεν είναι μια οδηγία μόνο, είναι η βασική οδηγία για την καταναλωτική πίεση και κάποιες άλλες οδηγίες για τις πωλήσεις από απόσταση κλπ.
0: Ωραία, ξεκάθαρα είναι όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Καλαπαθαράκου. Χαρά στην υπομονή σας, μόνο αυτό έχω να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Η κυρία Παναγιώτα Καλαπαθαράκου, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, γιατί χθες με ρωτήσατε διάφορα πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό του νομοσχεδίου, του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Επαναλαμβάνω, για το πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να είναι στην παρέα μας και εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών να ακούσουμε και την άλλη πλευρά για το συγκεκριμένο θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, θυμίζω, σε λίγο έχουμε τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας, έτσι, κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πριν πάω στα διαφημιστικά, έχω να σας πω το εξής, γιατί έβλεπα σήμερα κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με την Λιβύη και την Τουρκία, και όχι μόνο την Τουρκία αλλά και κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Δευτέρα διαβάζω σήμερα σε ρεπορτάζ του κυρίου Βασίλη Νέδου στην Καθημερινή. Υπεγράφει, λέει, στη Βεγγάζη. Θυμίζω ότι είναι μία από τις δύο έδρες των κυβερνήσεων. Η άλλη είναι στην πρωτεύουσα, έτσι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εδώ ήταν την περασμένη εβδομάδα ο Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ, ο γιος του Χαλίφα Χάφταρ. Έτσι, ναι. Τη Δευτέρα, λοιπόν, που πέρασε, υπεγράφει στη Βεγγάζη συμφωνία για έρευνες στα ανοιχτά της Βεγγάζης ανάμεσα, λέει, στην εταιρεία της συγκεκριμένης κυβέρνησης και ενός κονσόρτσιουμ που αποτελείται από την τουρκική εταιρεία που κάνει γεωτρήσεις, μια ισπανική εταιρεία, μια ουγγρική εταιρεία και μια ιταλική εταιρεία, καθώς και μια εταιρεία του Κατάρ. Η συμφωνία αφορά, λέει, θαλάσσιο τεμάχιο έκτασης περίπου 10.300 τετραγωνικών χιλιόμετρων σε απόσταση 140 χιλιόμετρα από τη Βεγγάζη, και η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται, λέει, νοτιότερα από τη μέση γραμμή, λέει, του νόμου Μανιάτη, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει επικάλυψη με τα οικόπεδα Κρήτη 1 και Κρήτη 2 νοτίως της Κρήτης, όπου και εμείς θέλουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας, που έτσι κι αλλιώς έχει ιδιαίτερες σχέσεις ή προσπαθεί να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τη Λιβύη. Το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουγγαρία παρέα με την Τουρκία. Ε, ναι. Θα μου πεις γιατί να μην υπάρχουν. Και γιατί να υπάρχουν, θα πω εγώ από την άλλη μεριά. Λοιπόν, σταματάω τώρα τα περίεργα, πάμε στα διαφημιστικά. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Ας πούμε, κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρη της ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
11: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.

0: Όχι, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά πριν από τις 8. Γρήγορα στον κύριο Κολιομιχάλη για την κίνηση. Το είπαμε 3 σαρδάμε. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γελάς, Δημητράκη, γελάς για την κατάντια μου.
1: Αρχίζω λοιπόν από την Αγίου Διονυσίου που μας οδηγεί στο λιμάνι του Πειραιά. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ο Γιώργος.
0: Αρχίσαν τα όργανα στον Πειραιά τώρα. Τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, είχε ακινητοποιηθεί, έχει ακινητοποιηθεί μια νταλίκα. Γι' αυτό υπήρξε πρόβλημα στην Αγίου Διονυσίου. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση, μην τη φοβάστε τόσο πολύ. Είπαμε αυτή την εβδομάδα είμαστε κατά τη καλύτερη έξω στους δρόμους. Ισχύει αυτό, εκτός από τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στην άνοδό της είναι ακινητοποιημένη όλη από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ άνα τμήματα, λίγο καλύτερο στους Καραμαγκάς, λίγο καλύτερη η Κηφισίας. Προσέξτε τον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, είναι ζώρικος.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάρα πολύ. Πριν πάω στο Διονύση Ρίζο, η φίλη μου η Ιωάννα έχει στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα και έχει ενδιαφέρον, θέλω να το ακούσουν και στο Υπουργείο Παιδείας. Μένει Λαγονίση, λέει η Ιωάννα, και η κόρη μου θέλει να δώσει εξετάσεις λύση σε πρότυπα γυμνάσια. Έχει, λέει, επιλογές Αγία Παρασκευή και Πειραιά, υποψιάζομαι. Γιατί λέει κάτι για Περαία. Περαία δεν είναι μακριά. Μήπως είναι λίγο μακριά και πρέπει να σκεφτούν, λέει, να κάνουν προφανώς κάποιο εξεταστικό κέντρο και για τα παιδιά που μένουν σε αυτές τις περιοχές. Ορθό είναι το ερώτημα που βάζετε, αγαπητοί φίλοι. Ελπίζω να μας ακούνε. Λοιπόν, Διονύση Ρίζο στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα.
2: Όχι, συνεχίζουμε τα ερωτήματα.
0: Ωραία, πάμε, ξεκινάμε. Φίλη Χριστίνα, πώς μπορώ να μετρήσω τα ένσημά μου ηλεκτρονικά, τα βλέπω μέχρι κάποια ημερομηνία, τα προηγούμενα χρόνια, πώς μπορώ να τα δω?
2: Πρέπει να πάει να υποβάλει τα ένσημά της με αίτηση στον ΕΦΚΑ, να γίνει ανακεφαλαίωση αν θέλει επίσημη βεβαίωση. Ιδάλλως, ο μόνος τρόπος είναι να συνδυάσει τις δύο πλατφόρμες. Τη μία πλατφόρμα της ειδίκα μέσα από τον ΕΦΚΑ.gov.gr,
0: ναι,
2: και τη δεύτερη πλατφόρμα την παλιά που βρίσκεται στο Atlas.
0: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έχεις πει, αλλά να το επαναλάβεις. Κάποιος που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη, πόσο χρόνο χρειάζεται πριν να ετοιμαστεί και να υποβάλει αίτημα για την καταμέτρηση ενσήμων?
2: Συνήθως ο ΕΦΚΑ παίρνει τα ένσημα ή τα βιβλιάρια του ΤΕΒΕ για να χορηγήσει βεβαίως την εγκεφαλαίωση ένα χρόνο πριν.
0: Οκ, okay, αλλά θέλει ένα χρόνο πριν λοιπόν να κάνεις το αίτημά σου για να στα μετρήσουν, να ξέρεις που βρίσκεσαι. Πάμε στο Δημήτρη. Έχω πάρει σύνταξη, λέει, από τον δεύτερο του 23 και δεν έχω πάρει ακόμα το επικουρικό. Ξέρετε τι μπορώ να κάνω?
2: 70.000 επικουρικές συντάξεις βρίσκονται σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παρά μόνο να πάει μόνος του να οχλήσει κάποιον από τους εισηγητές που μπορούν να χρεωθούν την υπόθεσή του.
0: Μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, ξέρω εγώ, ξέρει ποιος είναι χρεωμένος υπάλληλος?
2: Αναλόγως. Εάν είναι στη σειρά του ή όριμη να εκδοθεί απόφαση, ναι, μπορεί να γίνει.
0: Okay. Ο Τάκης λέει το εξής. Είμαι εργαζόμενος συνταξιούχος από τον Γενάρη του 2016. Θέλω να κάνω διακοπή εργασίας και ρωτώ τι προσάυξη δικαιούμαι.
2: Δικαιούται 0,75% για κάθε χρόνο μετά τη συνταξιοδότηση σε βάση τις αποδοχές που είχε την περίοδο αυτή.
0: Ο Αλέξης λέει το εξής, δεν το έχω ξανακούσει το ερώτημα, έχει ενδιαφέρον. Πήρα, λέει, σύνταξη το Μάρτιο του 26 και είχα φόρο, λέει, 9%. Μαζί μου έδωσαν, λέει, και αναδρομικά 4 μηνών με φόρο 21,5%. Δεν φτάνει, λέει, που μου το καθυστέρησαν 5 μήνες αντί για τόκο που θα έπρεπε να μου δώσουν, τα υπερφορολογούν. Υπάρχει, λέει, λογική σε αυτό?
2: Τα αναδρομικά πάθη κάθε είδους, ειδικά αυτά που χορηγούνται λόγω συντάξεων, έχουν φορολόγηση 20% στην πηγή, ξεχωριστή από αυτό που έχει κάθε σύνταξη ξεχωριστά. Δυστυχώς είναι υπερβολικά μεγάλη φορολόγηση, το έχουμε σημειώσει, αλλά είναι σχετική διάταξη του 2015,
0: ναι,
2: η οποία έχει κρυφθεί συνταγματική.
0: Μάλιστα. Οπότε το 20% θα το φάμε όλοι, υποψιάζομαι. Πάμε παρακάτω. Ο Γιάννης, έχω ένα χρόνο ένσημα παλιά σε χάρτινα. Δεν έχουν περάσει, λέει, στον Άτλαντα. Πρέπει να πάω στον ΕΦΚΑ να τα καταθέσω. Είμαι 50 χρονών. Νομίζω μικρός είναι ακόμα.
2: Όχι, ο Άτλαντα δεν είναι μια συμβουλευτική κατά κύριο λόγο πλατφόρμα. Δεν είναι απαραίτητο τα ένσημα να είναι εκεί. Ότι αν δεν είναι εκεί, δεν μετράνε κιόλα. Όταν θα φτάσει η ώρα λίγο πριν τη συνταξιδότηση, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να πάει να δώσει τα ένσημα του για ανακεφαλαίωση και ψηφιοποίηση.
0: Μάλιστα. Η Ιουλιανή λέει το εξής. Εκπαιδευτικός, γέννηση το 63, από το ένσημο το 87, διορισμός το 95, με 3 χρόνια αναπληρώτρια αναγνωρισμένα και παιδί 17 ετών ανήλικο. Πότε μπορώ να βγω σε πλήρη σύνταξη?
2: Έτσι όπως μας τα λέει, σχεδόν έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, είναι γεννηθής από το 63, άρα είναι ήδη 62 ετών. Λογικά μπορεί να φύγει από φέτος, υποβάλλοντας την αίτηση του Φεβρουάριο του 2027 και αποχώρησε τον Αύγουστο του 27.
0: Τον Αύγουστο του 27, μάλιστα. Και ακόμα ένα ερώτημα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο για σήμερα. Πάντως έχω και πολλά ερωτήματα και τους ευχαριστώ στους ακροατές. Λέει ένας φίλος ακροατής, ο Μιχάλης, συσκευαστήριο, λέει, στην Άρτα έχασε την εποχικότητα με αποτέλεσμα, λέει, να μείνουν χωρίς επίδομα ανεργίας πολλοί εργάτες. Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται, λέει, και ποιος είναι ο τρόπος να μην επαναληφθεί το ίδιο του χρόνου.
2: Εφόσον δηλώνονται εποχικοί εργαζόμενοι κάποιοι, μπορούν να πάρουν το επίδομα ανεργίας με λιγότερα ένσημα. Αν δεν γίνει αυτό, θέλει καταγγελία σύμβασης και κανονικά ένσημα. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει γιατί οι εποχικοί εργαζόμενοι χορηγούνται κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Ενώ στην περίπτωση που δεν δηλώνονται ως εποχικοί, πέφτουν στη γενική διάταξη, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να πάρουν επίδομα ανεργίας αν έχουν εξαντλήσει τις μέρες.
0: Ναι. Τι σημαίνει ότι έχασε την εποχικότητα, αυτό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δηλαδή...
2: Δεν αναφέρεται ως εποχικός εργαζόμενος.
0: Α, από την επιχείρηση εννοείς.
2: Ναι, ναι.
0: Ε, σωστά.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, να μείνουμε εδώ και τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή.
2: Καλημέρα, καλημέρα στο κράτος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για όλα τα ερωτήματα θα τα κρατήσω για την επόμενη εβδομάδα. Δεν θα πάνε χαμένα, να ξέρετε, έχω κι άλλα. Θα τα βάλω σε μια τάξη. Ελπίζω την επόμενη Πέμπτη να τα προλάβουμε όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται αμέσως μετά ο Άρης Πρωτοσάλτες. Sky 100,3.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου. Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Ξεμπάλιζαμε, Θράκων.
7: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
13: Πάμε Cherry Park.
12: Ναι!
14: Στις 20 και 21
15: η ώρα είναι 8.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
16: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
17: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
18: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
19: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
20: Πέλα FM.
21: Στο μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημαίωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε χθες ότι αν το Μνημόνιο Συνεργασίας δεν ολοκληρωθεί μέσα σε 60 ημέρες, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα ξαναρχίσουν τους βομβαρδισμούς. Τα στενά του ορμούς δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο, την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επεσήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του ορμούς, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν ξανά πλήρως, χωρίς καθυστέρηση, και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του ορμούς, κάνει λόγο ο Γάλλος Πρόεδρος. Το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης στη Συνόδο κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Θέση της Ελλάδας, την οποία έχει διατυπώσει και δημοσίως ο Πρωθυπουργός, είναι ότι οι φιλόδοξοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ευθυγραμμίζονται με ένα φιλόδοξο σε μέγεθος ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Κατηγορεί επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλ κατά της Ελλάδας. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χαριδούγα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την αλλαγή του Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου που έκανε λόγο για γελία προσέγγιση, αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές τη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Πρόκειται για την πρώτη πρόβλεψη για υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 3 για τη φετινή αντιπυρική περίοδο που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
20: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
24: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
23: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πόρτο Σάλτε.
25: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαρά Θεού έξω. Καλώς ορίσατε στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Από τη χαρά μου δεν ξέρω πώς να το πω. 5η 18 Ιουνίου. Να είμαστε γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Καθώς μαζευόμαστε τώρα είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από το εξωτερικό. Για να κάνουμε το ξεκίνημά μας. Αφού προηγουμένως οι πολύ πρωινοί πήρατε ήδη το δρόμο για την εργασία ή ό,τι άλλο είναι η απασχόλησή σας με τον Γιώργο Ψάλτη. Ακούω από εδώ, ακούω από εκεί, φίλες και φίλοι. Είχε, ξέρετε, δεν ξέρω, τον θυμόσαστε τον Χρήστο Γεναρά, τον φιλόσοφο Χρήστο Γεναρά. Είχε λανσάρει μία λέξη προσπαθώντας να βρει το λιγότερο του λιγότερου, Είχε, δηλαδή, όταν λέμε αυτός είναι λίγος, αυτή είναι λίγη, είχε βρει το ολίγιστος, ακόμη πιο λίγος. Λοιπόν, η ολίγη. Ακούω τώρα όλη αυτή την μπουρδολογία της πολιτικής και θα μου πεις τώρα, το καταλαβαίνω, ξέρω, θα σας τσαντήσω πρωί-πρωί, αλλά τι να κάνω, έχω και έναν τέτοιο ρόλο, έτσι, να σας φτιάχνω λιγάκι, να πάτε λίγο πιο, να είμαστε λίγο πιο τσιτωμένοι, ρε παιδί μου, στη δουλειά μας. Λοιπόν, και να έχουμε έτσι, να σας δώσω λίγη ενέργεια, είτε θετική απέναντί μου, είτε αρνητική, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Αλλά για να ξαναθυμηθούμε, λέω, τους ακούω όλους αυτούς, θα άκουγα το δελτίο ειδήσεων όπως το εκφωνούσε η Μεράνια. Βλακίες! Ναι, και ξανακαταλήγουμε σε αυτόν. Τι είπε προχθές?
0: Σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
25: Όχι ρε φίλε, θα του έλεγα, συγγνώμη, με συγχωρείτε που παίρνω θάρρος. Όχι ρε φίλε, μην τα λες αυτά, δηλαδή δεν ξέρουμε, δεν ξέρεις πότε για τέταρτη τετραετία, επειδή ακούω όλα αυτά που ακούω δηλαδή. Λοιπόν, περιμένοντας τον Κωνσταντίνο Φίλη, πάμε ένα Σανζελίζε παρακαλώ. Να, είναι έτοιμος, για να δούμε μισό λεπτό, για να μην το ξοδέψουμε το τραγούδι τώρα, αν είναι έτοιμος, είναι έτοιμος ο Κωνσταντίνος, πολύ ωραία. Να το στη γραμμή 10. Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά της ημέρας, κυρίες και κύριοι, και μετά θα έχουμε χρόνο να τα κουβεντιάσουμε όλα. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Πορτοσάλτε, καλή σου μέρα.
25: Μπράβο, έτσι αρχίζουμε τα κυριλίκια και μ' αρέσουν. Λοιπόν, αστεία από τον Κωνσταντίνε. Τι γίνεται τώρα, δώσ' μας λίγο έτσι από αυτά τα σημεία, τι καταλαβαίνεις, τι έκανε, τι κέρδισε το Ιράν, πόσο κέρδισε ο πρόεδρος, πού είμαστε, 0-0 το μάτς, τι παίζεται?
2: Άρη, δεν υπάρχει λόγος να, όταν μιλάμε για πόλεμο, ναι, όταν μιλάμε για κρίσεις με παγκόσμιες διαστάσεις που ακουμπούν

0: στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Υποτίθεται όμως ότι αυτό το ζήτημα είχε διευθετηθεί όταν έγινε ο πόλεμος των 12 ημερών Ισραήλ-Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών τον Ιούνιο του 2025. Θυμίζω προς τους ακροατές μας ότι τότε ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι καταστρέψαμε ολοσχερώς το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Λίγους μήνες μετά λοιπόν επινοήθηκε, ανακαλύφθηκε, ίσχυε στην πραγματικότητα, γιατί δεν ίσχυε αν όσα είχε πει τον Ιούνιο του 2025, ότι το Ιράν ήταν σχετικά κοντά στην απόκτηση πυρηνικού όπλου του. Σχετικά κοντά μπορεί να είναι από κάποιους μήνες μέχρι λίγα χρόνια. Περί αυτού πρόκειται. Πάντως δεν μιλάμε για λίγες εβδομάδες, όπως ορισμένοι τότε το έλεγαν. Άρα λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ μπήκαν σε αυτόν τον πόλεμο με την λογική ότι θα έπρεπε να εξασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά. Με βάση τη συμφωνία αυτή, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Άλλο πυρηνική ενέργεια για ειρηνική χρήση, άλλο πυρηνικά όπλα. Δεσμεύεται λοιπόν ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μέσα σε αυτό πρέπει να δούμε τι πρόκειται να συμβεί, γιατί δεν έχει καθοριστεί από τη συμφωνία σε σχέση με το εμπλουτισμένο ουράνιο πώς αυτό τελικά θα καταστραφεί και τι θα γίνει με τις υπόλοιπες υποδομές πυρηνικών, τους φυγοκεντρητές και ούτω καθεξής του Ιράν. Αυτό δεν έχει προσδιοριστεί από τη συμφωνία. Αυτό έχει οριστεί ότι μέσα στις επόμενες 60 μέρες θα δοθεί μια λύση, άρα έχει μείνει σε εκκρεμότητα. Ο δεύτερος λόγος που έγινε η επίθεση ήταν για να καταστραφεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Εχθές ο πρόεδρος Τραμπ είπε από τη Γαλλία ότι δεν είναι απαραίτητο, ότι πώς είναι δυνατόν να θέλουμε να καταστρέψουμε ολοσχερώς το βαλιστικό πρόγραμμα μιας χώρας. Αυτό το είπε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, του οποίου η εκπρόσωπος πριν από λίγες εβδομάδες είχε πει ότι εμείς καταστρέψαμε το 97% του βαλιστικού προγράμματος του Ιράν. Άρα, προφανώς το δεύτερο δεν ισχύει και προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ δεν αποδέχεται τη θέση του Ισραήλ, ότι θα πρέπει το Ιράν να μην έχει καθόλου βαλιστικούς πυράβλους.
1: Ναι. Το αλλαγή ηγεσίας, αλλαγή του καθεστώτος, συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλαγή καθεστώτος.
0: Μπράβο. Αυτό ήταν το τρίτο που ήθελα να πω. Ναι. Αλλαγή καθεστώτος. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται. Ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Πράγματι έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Ναι. Δεν έχει αλλάξει όμως η φύση του καθεστώτος.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος. Και ο τέταρτος λόγος της επίθεσης ήταν για να εξασφαλιστεί ότι οι λεγόμενοι πρόξεις, δηλαδή οι δορυφόροι, να το πω αλλιώς, του Ιράν, δεν θα εξακολουθούσαν να υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Βλέπουμε ότι στη συμφωνία υπάρχει μία αναφορά στα περιφερειακά ζητήματα χωρίς να ονοματίζεται ο Λίβανος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι σήμερα το Ισραήλ τρόπον την αντεσμεύεται από αυτή τη συμφωνία, την οποία δεν έχει συνυπογράψει, δεν είναι αντισυμβαλόμενος δηλαδή, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες θα αποσταθεροποιήσουν τη συμφωνία αυτή, θα την υπονομεύσουν.
1: Ναι.
0: Επομένως, τούτον το θέτον, δεν πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταγάγει κάποια μεγάλη νίκη, γιατί το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι. Μισό λεπτό, ωραία. Πριν πας στην κατάληξη. Αυτά ήταν τα δεδομένα για τα οποία κηρύχθηκε η επίθεση, είπα, Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ωραία.
0: Στις 28 Φεβρουαρίου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Τέσσερις μήνες μετά, πριν πας στο συμπέρασμα. Τέσσερις μήνες μετά, ποια είναι τα δεδομένα μας. Ξαφνικά ανεδύθη πρόβλημα στενών Ορμούς. Ένα.
0: Λοιπόν. Και αν είναι τα δεδομένα τέσσερις μήνες μετά.
1: Ναι.
0: Πρώτον, ότι το Ιράν δεσμεύεται να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για όλους μας. Αλλά ο τρόπος που θα γίνει ακόμα δεν έχει καθοριστεί. Επομένως, έχουμε μείνει στο σημαντικότερο. Γιατί μια δέσμευση, έστω και αν είναι γραπτή, έγγραφη, δεν σημαίνει για ένα καθεστώς τύπου Ιράν ότι μπορεί να μην συνεχίσει αυτή τη δουλειά. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το οποίο αναφέρεται μέσα όντως δεν θα γίνει. Άρα
1: οπότε
0: το Ιράν,
1: αυτό
0: δεν θα
1: μετά
0: του πυρηνικά.
1: Θα το συγκρίνετε εσείς οι ειδικοί με τη συμφωνία Ομπάμα του 2015, αλλά τώρα μην χαθούμε τώρα εκεί.
0: Αυτό, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Δεύτερον, για το βαλιστικό πρόγραμμα λοιπόν, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ χθες παραδέχτηκε ότι το Ιράν πρέπει να έχει βαλιστικό πρόγραμμα.
1: Να μην αμυνθεί σε μια μελλοντική αμερικανική επίθεση ενός άλλου παλαβού προέδρου. Σωστό, πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Ωραία. Τρίτον, αλλαγή καθεστώτος δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και τέταρτον, η συζήτηση για τους πρόξεις του Ιράν, μεταξύ των οποίων είναι η Χεζμπολάχ. Περισσότερο φαίνεται αυτή τη στιγμή το Ιράν να εξασφαλίζει ότι οι Ισραηλινοί, δεσμευόμενοι από αυτή τη συμφωνία, παρότι δεν την έχουν συνυπογράψει ή υπογράψει, να μην επιτεθούν στο Λίβανο, παρά οτιδήποτε άλλο. Πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν τώρα, τι δεν είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου και το αποκτήσαμε μετά
1: τις 28 Φεβρουαρίου. Και κάτι ακόμη που ήθελα σε αυτό να καταλάβω είναι ότι όχι απλώς δεν έχουμε αλλαγή, δεν έχουμε πτώση του καθεστώτος, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ενισχυθεί το καθεστώς των

0: μουλάδων των φρουρών της Επανάστασης με κάτι τρακοσούρα δις, τρεις, διάφορα εκεί ακούω ποσά αστρονομικά.
1: Είχα, ναι. Είχαμε πει πριν από πάρα πολύ καιρό μαζί.
0: Σε λίγο θα κάνουμε και έραν όλοι μαζί η Δύση για να ενισχύσουμε το Ιράν να το ξανακτήσουν, για να το ξανακτήσουν οι φίλοι του Προέδρου από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι.
1: Σε μία από τις εκπομπές του Σαββάτου είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό ότι υπήρχε μία συζήτηση και μάλιστα τότε ορισμένοι θεώρησαν ότι τα κατεβάζαμε από το κεφάλι μας. Υπήρχε μία συζήτηση για μία ανοικοδόμηση του Ιράν ύψους 250 τότε, λέγαμε εμείς, δισεκατομμυρίων, που τελικά αποδείχθηκαν ότι είναι 300 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ήμασταν σήμερα στη θέση του Ισραήλ, γνωρίζοντας ότι έχουμε ένα καθεστώς από την άλλη πλευρά της Μέσης Ανατολής, το οποίο έχει πει δημόσια και δεν έχει πάρει πίσω αυτή την...
0: Ότι θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ.
1: Ότι θέλει να σβήσει το Ισραήλ από το χάρτη. Καταλαβαίνεις ότι αν ήμασταν σήμερα Ισραηλοί, και ειδικότερα στη θέση του Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί και ολοκληρωτική νίκη, μάλλον δεν θα αισθανόμασταν πολύ καλά. Γιατί καταλαβαίνουμε επίσης ότι το Ιράν μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά, και το ευχόμαστε όλοι οι σόφρονες άνθρωποι και νοήμονες, αλλά μπορεί να είναι τόσο ισχυρό πλέον και οικονομικά. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, Άρη, αν το Ιράν κατάφερε 30 χρόνια με κυρώσεις, με συνεχείς κυρώσεις, με προβλήματα οικονομικά τεράστια, να συντηρεί ένα δίκτυο δορυφόρων από τις Σιητικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ, από τον Άσαντ στη Συρία, τη Χεσμολάχ, τη Χαμάς, τους Χούθη και δεν ξέρω ποιον άλλον, να αναπτύσσει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, έστω και αν δεν ήταν κοντά στο να αποκτήσει.
0: Και με έναν κουμπαρά της Δύσης 300 δις, με συγχωρείς, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης αναδεικνύονται οι super duper αυτής της περίοδου.
1: Λοιπόν, εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε σχέση με τη συμφωνία. Μην προτρέχουμε, το λέω και σε σένα, το λέω και στον οποιοδήποτε από εμάς. Κρατώ μικρό καλάθι, αλλά σήμερα που μιλάμε, σήμερα, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε μία ανατροπή της ίδιας συμφωνίας ή μπορεί οι 60 μέρες που θα ακολουθήσουν να μην βρεθεί τελικά συμφωνία και να επιστρέψουμε στον πόλεμο. Ναι. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Σήμερα που μιλάμε, η συμφωνία αυτή, εμένα μου φαίνεται ότι περισσότερο ευνοεί το Ιράν. Και δεν ευνοεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και να το διαφημίσει και να το παρουσιάσει και να το εμφανίσει ο πρόεδρος Τραμπ, για έναν κυρίως λόγο. Εστίασε αυτή η συμφωνία και εστιάστηκε στο να ανοίξει το στενό του Ορμούς. Και καταλαβαίνω, αν καταλαβαίνω σωστά, το Ιράν αποφάσισε να ανταλλάξει το πυρηνικό του πρόγραμμα
0: με τον στενά έλεγχο του
1: στενού του Ορμούς.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Το στενό του Ορμούς, λοιπόν, που έγινε το πυρηνικό όπλο του Ιράν, το οποίο το λέμε εδώ και καιρό, ότι το απόλυτο πυρηνικό όπλο δεν είναι τελικά τα πυρηνικά του και το πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά το στενό του Ορμούς. Εγώ, επίσης, αν διαβάζω σωστά τη συμφωνία, αντιλαμβάνομαι δύο θέματα, ζητήματα. Πρώτον, ότι το Ιράν θα έχει δεσπόζουσα θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς. Το Ομάν, το οποίο είναι νοτίως αυτού, είναι μια χώρα με πολύ μικρότερο εκτόπισμα από ότι το Ιράν. Το δεύτερο που καταλαβαίνω είναι ότι εφόσον το στενό του Ορμούς επαναλειτουργήσει ομαλά και επανέλθουμε στην κανονικότητα, ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει να πουλήσει στο εσωτερικό ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ το άνοιξα. Μόνο που αυτό που κάποιοι λησμονούν είναι ποιος το έκλεισε.
0: Το ίδιο.
1: Το έκλεισε το Ιράν. Το έκλεισε το Ιράν γιατί το Ιράν αντέδρασε στον πόλεμο. Και σε ένα πόλεμο επιβίωσης για το καθεστώς έκανε δύο κινήσεις, τις οποίες οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί έπρεπε άρη να αναμένουν.
0: Ναι.
1: Και
0: αλλά δεν το είχαν προβλέψει όμως. Με συγχωρείτε.
1: Το στενό του Ορμούς να κλείσει και τις επιθέσεις στους γείτονες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Οι επιθέσεις που έγιναν στις γειτονικές χώρες.
0: Καλά, κοντζάμα αναλυτές. Δεν μπορώ να φανταστώ τόσες αναλύσεις, τόσοι ειδικοί, τόσα υπόγεια κέντρα διαχείρισης δεδομένων, τόσα εκείνο υπέργεια, υπόγεια και διάφορα τέτοια εντός αυτά και επί τα αυτά. Και δεν πρόβλεψαν τι μπορεί να χτυπήσει το Ιράν τους, τους Άραβες.
1: Υποεκτίμησαν κατά την άποψή μου, επειδή ναι, στον πόλεμο των 12 ημερών το Ιράν δεν είχε κλείσει το στενό του Ορμούς. Επειδή το κλείσιμο του στενού του Ορμούς σήμαινε οικονομική αιμορραγία και για το Ιράν, όχι τόσο μεγάλη όσο έγινε με το σφράγισμα του στενού του Ορμούς μετά από τον Τραμπ, ίσως η μόνη σωστή κίνηση που έγινε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τους τελευταίους 4 μήνες. Επειδή λοιπόν δεν είχε κλείσει στις 12 μέρες, πιθανόν, δεν ξέρω, να εκτίμησαν ότι ένα καθεστώς τύπου φρουρών της Επανάστασης που θα έγινε μια μάχη επιβίωσης, το οποίο βέβαια είχαν αρχικά προβλέψει ότι θα κατέρε μετά τη δολοφονία Χαμενεΐ, γιατί σε αυτό πόνταραν και ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, ότι δολοφονεί το Χαμενεΐ και καταρρύει το καθεστώς. Μα το καθεστώς προετοιμαζόταν για αυτό χρόνια. Ο δε Χαμενεΐ έγινε στα 87 του με προβλήματα υγείας μάρτυρας από πειρά Αμερικανών και Ισραηλινών. Τι καλύτερο θάνατο τα 87 σου, ειδικά όταν έχει την αντίληψη του Χαμενέη. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση για να ολοκληρώσω κιόλα, γιατί πρέπει να μπω στο
0: σχολείο. Λέγοντας
1: ότι σε σχέση με το στενό του Ορμούς, υποτίμησαν, πες το πως θες, την χρήση που θα έκανε το Ιράν σε περίπτωση που βρισκόταν σε αυτή τη θέση που βρέθηκε, και τελικά για να ανοίξει το στενό του Ορμούς έπρεπε να γίνει μια συμφωνία η οποία, θα πω όπως τη διαβάζω, μπορεί να κάνω λάθος, φαίνεται να ευνοεί να δέχεται περισσότερο τους όρους και τις θέσεις του Ιράν από ότι των Αμερικανών, πολλό δε μάλλον των Ισραηλινών.
0: Και το μόνο αυτό που έχω να σκεφτώ κλείνοντας, αγαπητέ Κωνσταντίνο, όπως φαντάζομαι το κάνουμε όλοι οι άνθρωποι, προτάσσοντας τον άνθρωπο, είναι ότι πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο και άλλοι πόσοι 30-35 χιλιάδες φουκαράδες που ξεχύθηκαν στους δρόμους τον Δεκέμβριο για να ρίξουν το καθεστώς.
1: Και στους οποίους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έλεγαν βγείτε έξω και ερχόμαστε.
0: Ερχόμαστε, και το καθεστώς δολοφονούσε με τους φρουρούς επανάστασης 30-35 χιλιάδες ανθρώπους μέσα σε δύο μέρες.
1: Και μπορεί αυτό και 40.
0: Ορίστε, μπορεί και 40. Και αυτό το καθεστώς τώρα θα πρημοδοτηθεί με μια 300 δισεκατομμύρια συν τα άλλα που θα αποδοσμευτούν κτλ.
1: Αυτό
0: για μένα συνιστά μεγαλειώδη νίκη, όχι απλώς νίκη, μεγαλειώδη νίκη των κατσαπλιάδων.
1: Εντάξει, εγώ δεν θα το ορίσω έτσι. Εγώ θα πω μόνο κάτι που θα πρέπει να το κρατήσουμε κατά νου και για εμάς, ότι ο κινησμός της διεθνής πολιτικής είναι ακριβώς αυτός τον οποίο μόλις περιέγραψες. Αυτό να έχουμε κατά νου. Ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται ότι θέλουμε να ανατρέψουμε, τελικά δεν το ανατρέπουμε. Κάνουμε μια συμφωνία μαζί του, η οποία έρχεται να το ισχυροποιήσει, ξεχνώντας τις 30-40 χιλιάδες ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί, για τους οποίους δήθεν θέλαμε να κάνουμε την επίθεση, ή μεταξύ άλλων τέλος πάντων να κάνουμε την επίθεση σε βάρος του Ιράν.
0: Καλό μάθημα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μάθημα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διδάσκει στο Αμερικανικό Κολέγιο. Σχόλιο του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Για όλους αυτούς τους λόγους που λέει ο Κωνσταντίνος Φίλης, η συμφωνία δεν θα είναι βιώσιμη. Να το δούμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτσα. Καλημέρα σας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Λοιπόν, αυτά έτσι έχουν τα δεδομένα τα παγκόσμια, φίλες και φίλοι. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι, έχουμε μια αποκλιμάκωση τώρα για μας που δεν μας ενδιαφέρουν πώς οι Ιρανοί δολοφονήθηκαν από το καθεστώς τους, πώς οι άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον πόλεμο πέρα δόθε στο Ισραήλ, μιλάω για τον άμαχο πληθυσμό, δεν μιλάω για τους στρατιώτες, ούτε για εκείνους που ενδύονται ότι δήθεν είναι άμαχος πληθυσμός, ενώ στην πραγματικότητα είναι στρατιώτες και πορεμούν για την ιδεολογία τους, για την τσέπη τους, για ό,τι πολεμούν εν πάση περιπτώσει. Άρα εγώ αναφέρομαι στον άμαχο πληθυσμό που σκοτώθηκε τόσο στο Ιράν όσο και στο Νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, κυρίες και κύριοι. Σε αυτούς αναφέρομαι, αλλά κυρίως σε αυτούς τους φουκαράδες οι οποίοι πίστεψαν για μία ακόμη φορά τη Δύση και κυρίως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άστο ρε φίλε, δηλαδή τώρα αν είχα έναν Αμερικανό απέναντί μου, ο οποίος μάλιστα αν καμωνόταν κιόλας ότι είναι ο μαμάο του κόσμου που λύνω, δένω κτλ. Πόσοι φουκαράδες Αφγανοί έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Η E3 τον τελευταίο καιρό δείχνει κάτι, προβάλλει κάτι ντοκιμαντέρ καταπληκτικά. Αν θέλετε να δείτε κανονική τηλεόραση, δηλαδή συγγνώμη. Λοιπόν, επειδή εμένα τα άλλα προγράμματα δεν με ενδιαφέρουν. Λοιπόν, ψάχνω στην E3, έχει πραγματικά πολύ ωραία έντυπο που θα τα περίμενα να τα δείχνει ο Sky μου αυτά, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ένα ντοκιμαντέρ για την. Στο Αφγανιστάν. Και περιέγραφαν οι γυναίκες το δράμα τους. Είναι λίγο πριν μπουν αυτοί οι ξυπόλοιτοι κατσαπλιάδες εκεί, πώς τους λένε, οι Ταλιμπάν. Λοιπόν, καταλάβουν, και είναι γυναίκες και κορίτσια τα οποία κάνουν μπαλέτο, κάνουν πιάνο. Και φαντάζομαι τώρα πως αυτοί οι άνθρωποι προδόθηκαν κανονικά από τον άλλον τον ξεκουτιασμένο πρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, στον Τζο Μπάιντεν αναφέρομαι, τον ξεκουτιασμένο, γιατί θυμάμαι το εξής σκηνικό. Έχουμε βρεθεί οικογενειακό στο Μόναχο την ημέρα που μπαίνουν οι ξυπόλοιτοι Ταλιμπανέζοι μέσα στην Καμπούλ, και είναι στο Μόναχο της Γερμανίας κάτι Αφγανοί με κάτι σαλβάρια στον δρόμο και με τη σημαία τους πανηγυρίζουν την είσοδο των Ταλιμπανέζων όλων αυτών των κατσαπλιάδων στην Καμπούλ, και λέω Παναγία μου η Ευρώπη μας. Λοιπόν, ένιωσα πάρα πολύ άσχημα, σας πω την αλήθεια, δεν το κρύβω. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να υπάρχει καθεστώς που να υποχρεώνει την κόρη μου να είναι κουκουλωμένη από 8 χρονών. Δεν μπορώ να το φανταστώ, με συγχωρείτε, τρελαίνομαι. Λοιπόν, την κόρη μου, τη γυναίκα μου κτλ. Τη γυναίκα, ως οντότητα, όχι μου, με συγχωρείτε για το μου, αλλά το προσωποποιώ και να με συγχωρείτε. Εννοώ τη γυναίκα ως οντότητα. Λοιπόν, και σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι εκεί στο Αφγανιστάν συνδέθηκαν με τους Αμερικανούς, προσέφεραν υπηρεσίες επαγγελματικά, βοήθησαν προκειμένου να ζήσουν σαν άνθρωποι, και αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μία στιγμή έμειναν σύξυλο, όπως ακριβώς και στο Βιετνάμ έμειναν σύξυλο όταν η αμερικανική κυριαρχία, τρομάρα τους των Αμερικανών, μπαίνανε στα ελικόπτερα και όπου φύγει, πρεσβευτές, κακό, φασαρία, ιστορία, και έμεναν κάτι φουκαράδες πίσω, οι οποίοι νόμισαν ότι θα αλλάξει η μοίρα τους. Παναγία, μη σε ρίξει. Σε εμάς βέβαια, ευτυχώς, να τα φέρω λίγο στα δικά μας, ευτυχώς σε εμάς η αμερικανική βοήθεια, ευτυχώς στον εμφύλιο νίκησε ο εθνικός στρατός. Τουλάχιστον σε εμάς δεν επιβεβαιώθηκε η αμερικανική αποτυχία, η μετέπειτα αμερικανική αποτυχία. Ευτυχώς, το λέω όλο αυτό γιατί το 60% του πληθυσμού στην Ελλάδα, γκρόσο μόντο, πάνω, πέντε κάτω, ζει με το δράμα ότι δεν γίναμε Βόρεια Κορέα. Κατανοώ το δράμα, το αντιλαμβάνομαι, κατανοώ. Το θεωρώ γελίο, αλλά μέσα στην ελληνική υποκρισία της βαθιάς υποκριτικής κοινωνίας, αλλά το λέω επειδή ακριβώς το 60% ήθελε να γίνουμε Βόρεια Κορέα, και ίσως να μην συμφωνεί με την παρατήρησή μου τώρα ότι ευτυχώς ο Αμερικανικός στρατός στη δική μας περίπτωση βοήθησε μετά τους Εγγλέζους να κερδιθεί ο εμφύλιος από τον Εθνικό Στρατό. Τι ανοίγω τώρα κι εγώ, πρινιάτικα, Λοιπόν, είμαι κι εγώ βλαμμένος, το καταλαβαίνω. Θα το λέτε αυτό από μέσα σας, και κυρίως οι αριστεροί φίλοι μου. Η άσπονδη φίλη μου δε. Kill University, εκεί εδώ είμαστε τώρα, να που έλεγα για Βρετανία. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Kill, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα, υπέβαλε προσπιστοποίηση 5 νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών κάτω από τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Διοίκηση επιχειρήσεων και μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Τα προγράμματα σπουδών έχουν υποβληθεί προσπιστοποίηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και κατόπιν έγκρισης θα λειτουργήσουν από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. killgreece.gr, οι λεπτομέρειες.
2: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Το κινητό που σας ταιριάζει, το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
10: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
11: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
12: άλλαξέ το.
11: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
13: Ξεγνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
14: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
13: Και όταν φεύγεις.
14: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
15: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
16: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο σε μήκος 7,5 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό και στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη επίσης κίνηση στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αρθιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στο Σκαραμαγκά και στις Κατεχάκη και Κανελοπούλου από την Ηλιούπολη προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι οι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Το Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
19: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στάθης Βαλούκος. Δύο βιβλία από τον κύριο Στάθη Βαλούκο. Το πρώτο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εγώ Καιρός και έχει τον τίτλο «Η ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης 1960-2018». Πολύ ωραίο πόνημα, με πολύ ωραία στοιχεία. Συγχαρητήρια κύριε Βαλούκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Βαλούκος είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Έχει πολυετή διδακτική πείρα στο γνωστικό αντικείμενο της δημιουργικής γραφής σεναρίου σε ιδιωτικές σχολές και σεμινάρια. Πολύ ωραίο αυτό το ιστορικό για την ελληνική τηλεόραση και επίσης ένα ιστορικό μυθιστόρημα από τον ίδιο, τον κύριο Βαλούκο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εγώ Καιρός στη σειρά Λογοτεχνία. Καλό τάξιντα και τα δύο βιβλία, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση, κύριε Βαλούκο. Να είσαστε καλά. Πρώτο Θεός, στην παράθεση της ιστορίας του 20ου αιώνα, γιατί όχι να μιλήσουμε ενώ στις κυριακάτικες εκπομπές να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, πολύ προσεχώς να μιλήσουμε για την ελληνική τηλεόραση. Κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας. Πάμε.
12: Καλημέρα. Η μικρή βελτίωση που σημειώνεται στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου δεν αφορά την Κηφισού, Άρη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από τα ΚΤΕΛ, το ανωδικό ρεύμα της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητο στην κυρολεξία και στο αντίθετο ρεύμα στο καθοδικό, από την Αττική Οδό προς τη Λεωφόρο Αθηνών, 7 χιλιόμετρα είναι αυτά, σχεδόν ακίνητο. Έχουμε αρκετές δυσκολίες βεβαίως στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αθηνών, στην άνοδο της Συγκρού, στην Βασιλέως Κωνσταντίνου. Η Αττική Οδός, βελτιωμένη έτσι, όπως οι περισσότεροι δρόμοι, προς το αεροδρόμιο έχει προβλήματα από κόμβο Δημοκρατίας πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας, ανατμήματα όμως. Προσέξτε λιγάκι παραπάνω την Κατεχάκη με την Κανελοπούλου και από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και η Κατηφόρα προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα σας καθυστερήσει, όπως και η παραλιακή, όχι προς τον Πειραιά, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Σταύρος Νιάρχος, Φαλυρικού Δέλτα και Παλαιού Φαλήρου Άρη.
20: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Προτού φιλοξενήσουμε και καλημερίσω τον κύριο Κώστα Στούπα, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θα ήθελα έτσι να ανοίξουμε, γιατί ο κύριος Στούπας χθες στο Liberal και σήμερα συνεχίζει ένα θέμα ουσίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της καθημερινότητας, αυτά που δεν μπορούν να πούν τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά προηγούμενος όμως να ψυχαγωγηθείτε λίγο. Λοιπόν, προσέξτε, πόσο κοστολογεί ο κύριος Νηφούδης αυτό το τζάμπα λεωφορεία, γιατί προσέξτε, δεν είναι ακριβώς λεωφορεία, έτσι όπως διατυπώνεται η παροχή, νομίζω ταιριάζει το λεφορεία, χωρίς το ωμέγα, κατευθείαν, λεφορείο. Άλλωστε και πολλοί άνθρωποι λεφορείο, αν το ακούς. Ωραία. Λοιπόν, Νίκος Νηφούδης είναι αυτό το αστέριο επιχειρηματίας που αφού πέρασε από όλους, ο Νεδίτης, κακό φασαρία και τελείω, κατέληξε στον Ελασίτη και έγινε Ελασίτης. Ένας δεξιούλης, ο οποίος έγινε Ελασίτης και μπράβο του θα έλεγα εγώ, τον συγχαίρω εννοείται, τον ακούμε όμως εδώ.
25: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά, τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Μάλιστα. Έρχεται στη συνέχεια ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο φίλος μου, ο οποίος ήταν και αυτός κάποτε, ήταν σε ένα κομμάτι της αριστεράς, τώρα πήγε στη φωτεινή αριστερά του Πασόκ. Λοιπόν, εδώ να δούμε πόσο κοστολογεί ο κύριος Παπάς, που και αυτός φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ από συγκοινωνία. Δηλαδή, όλοι αυτοί που μιλούν είναι μέσα στα λεωφορεία. Όχι λεωφορεία, είναι μέσα στα. Δηλαδή βγαίνουν από το μετρό, μπαίνουν στο λεωφορείο. Βγαίνουν από το λεωφορείο, μπαίνουν στο τραμ. Τους καταλαβαίνεις, δηλαδή το ξέρεις ότι ζούνε, βγαίνουν από το τραμ, λένε πού είναι το μετρό, να μπω γρήγορα να πάω παρακάτω. Παρακαλώ, κύριος Παπάς.
25: 80 ευρώ το μήνα, είπε κύριε. Εσείς πόσο λέτε, κύριε Παπαπά, ότι θα μετακινήσετε?
1: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
25: Άρα μπορεί και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
1: Ο άνθρωπος, ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ, μπορεί να κερδίσει πολλά, όλα στις μετακινήσεις του.
0: Ξέρουν από ζωή τώρα, έτσι, καταλαβαίνετε. Θα αντιλαμβάνεστε. Μην πω κι άλλα, μην πω κι άλλα, γιατί μετά θα ξέρετε κάτι. Μετά πολύ εύκολα νιώθει ο άλλος ότι τον θίγει σε προσωπικό επίπεδο. Και έρχεται ο κύριος Καλιάνος, ο μετεωρολόγος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καλιάνος, ο βουλευτής, μάλιστα, Νουδού, ο οποίος, ακούστε τώρα, πόσο κοστίζει μία κάρτα περιορίστων διαδρομών, μηνιαία κάρτα για τις αστικές συγκοινωνίες. Παρακαλώ, κύριε Καλιάνε.
25: Με 27 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να πληρώσετε μία κάρτα για μηνιαίες μετακινήσεις όπου θέλεις. 27 ευρώ αξίζει. Που κάνεις όσες μετακινήσεις θέλεις, με όποιο μέσο θέλεις, κάθε μήνα, κάθε μέρα, για κάθε μήνα.
0: Μαμά φοιτήτριας, προηγουμένως δηλαδή φοιτήτριας, και μεθαύριο μαμά και φοιτητή με το καλό, λοιπόν, λέει και λιγότερο για τους φοιτητές και φοιτητές από τα 27 ευρώ το μήνα. Κατά τα άλλα, τώρα εσύ θα δεθείς στον Ιφούδη να σε σώσει, ελασίτικα, θα δεθείς πάνω στον παπά να σε σώσει πασοκικά, καταλαβαίνεις. Και οπότε ο σοβαρός της παρέας αναδεικνύεται ο κύριος Καλιάνος, για να τα λέμε όλα. Ναι, τώρα εκνευρίζεστε, το καταλαβαίνω. Θα λέτε, να, υπογείως κάνει προπαγάνδα για τη Νέα Δημοκρατία. Καμία προπαγάνδα δεν θέλω να κάνω και για κανέναν, για κανέναν υπέρ δεν θέλω να μιλήσω. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω πόσο. Λίγο τόνο μπορεί να βάλουμε, λίγο σαν ζερίζε. Παρακαλείς να πάρω λίγο μουσική, έτσι να γεμίσει λίγο τα αυτοί μου, για να σας πω δύο πραγματάκια ακόμη. Η ερμηνεία μου αρέσει, άκουτε, έχει τζαζιά πολύ ωραία.

0: Αυτή είναι η Ζαζ, κάπως έτσι λέγεται αυτή η κυρία καλλιτέχνης. Λοιπόν, τώρα για να μην το καθυστερώ άλλο τον Κώστα Στούπα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ακούστε, αν δείτε, συζητούμε προχθές με έναν φίλο. Ο φίλος, ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος μου είναι επιχειρηματίας. Ας μην πούμε που είναι επιχειρηματίας, δεν έχει κανένα νόημα. Εν πάση τόση, μία νεαρά κυρία που είναι στο προσωπικό του. Πολύ πολύ νεαρή, δεν έχει καμιά σχέση με τον επιχειρηματία, ενώ ηλικιακά. Τον βλέπει μία μέρα, γιατί κάπου έχει αφήσει το κινητό του τηλέφωνο ο επιχειρηματίας, κάπου εκεί στον μπάγκο που δουλεύει το νεαρό, ας το πούμε κορίτσι, όχι ας το πούμε το κορίτσι, δηλαδή το νεαρό. Και ακούει λοιπόν την υπάλληλό του, ο επιχειρηματίας, να του λέει: «Κύριε Νίκο, είστε ακόμη με το 12. Όταν λέμε είστε ακόμη με το 12, για να το είναι κωδικός, για να το ερμηνεύσουμε τον κωδικό, εννοούν είστε ακόμη με το iPhone 12. Εντράπηκε, όχι απλώς ντράπηκε, εντράπηκε ο επιχειρηματίας, κατακοκκίνησε. Διότι η νεαρά γυναίκα που απασχολεί στην επιχείρησή του, του είπε: «Κύριε Νίκο, με το 12 κυκλοφορείτε ακόμη, έσχος και ντροπή». Οπότε μια άλλη κυρία που είναι στην παρέα λέει: «Πού να δείτε εμένα τι τραβώ όταν με βλέπουν με έναν φακό στην πίσω πλευρά του iPhone». Συγγνώμη που θα το δει, είσαι φτωχός. Αν το κινητό σου έχει έναν φακό μόνο από πίσω, ενώ στην πίσω πλευρά, είσαι σε αυτό που λέμε φτωχο μπιπ. Ναι. Τώρα, εμείς έρχεται ο Νιφούδης, έρχεται ο Παπάς, έρχεται το Πασόκ, έρχεται ο Μοναλίζας. Ο Μοναλίζας είναι το καινούριο του rebranding. Δεν είναι μόνο ο Mr. Rebranding, είναι ο Μοναλίζας. Τον βλέπεις από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, και δίνουν παροχές για τις αστικές συγκοινωνίες. Οκ, το λύσανε το θέμα. Αγαπητέ Κώστα Στούπα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη.
0: Τώρα, και το εξαιρετικό το χθεσινό σου άρθρο, ακόμη πιο εξαιρετικό το σημερινό άρθρο. Αλλά αν έχεις κουράγιο με μένα και θέλεις να... Και αν με αντέχεις, είναι θέμα γούστου αυτό. Αν με αντέχεις, θα ήθελα κάποια πρωινά να συζητήσουμε το ουσιαστικό θέμα όπως το θέτεις. Δηλαδή, εσύ κάνεις πολιτική, αγαπητέ μου Κώστα. Και ξεκινάς. Πάμε. Στο liberal.gr γράφει ο Κώστας Στούπας. Παρακαλώ πολύ, διαβάστε και το. Να το διαβάζετε κάθε μέρα, δεν το συζητώ. Αλλά ειδικά το σημερινό και το χθεσινό του άρθρο είναι η επιτομή αυτού που θέλουμε, που ψάχνουμε. Πώς το θέμα που έθεσε χθες ο Κώστας Στούπας, και σας το διάβασα ένα μεγάλο μέρος του άρθρου, σήμερα επανέρχεται με τα στοιχεία της καθημερινότητας για το ποιες είναι οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, αλλά ποιον ιδιωτικό τομέα, τον ιδιωτικό τομέα που δουλεύει πολύ πιο γρήγορα από άλλους τομείς του ιδιωτικού τομέα, ότι λέει πώς θα αυξηθούν οι μισθοί. Λοιπόν, Κώστα Στούπα, θες να ξεκινήσεις από εκεί, ό,τι θες, δικό σου.
1: Η αύξηση των μισθών, καταρχήν, για να έχουν ένα βιώσιμο, να είναι βιώσιμη η αύξηση, οποιαδήποτε αύξηση, θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι και στα σημερινά δεδομένα της ελληνικής οικονομίας, που δεν είναι ιδιαίτερα παραγωγική, δεν υπάρχουν τομείς που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Είναι εκεί όπου η προσφορά εργασίας υπολείπεται τη ζήτηση. Δηλαδή, η ζήτηση, αυτοί που θέλουν εργαζόμενους, θέλουν περισσότερους από όσους έχει η αγορά. Κάποιος που μπορεί να τέλειωσε ένα πολυτεχνείο, να σπούδασε πριν από 20-30 χρόνια, θα πρέπει συνέχεια, πιστεύω, να προσαρμόζει τις δεξιότητες, να βλέπει πού κινείται η αγορά και να πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχουν εξελίξεις, δηλαδή υπάρχουν τομείς, οι τομείς της πληροφορικής στην εργασία τα τελευταία χρόνια, που πληρώνουν πάρα πολύ καλά. Το δεν σημαίνει ότι όποιος έχει κάνει μια σχολή πληροφορικής μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει 2-3 χιλιάρικα με το καλημέρα. Σημαίνει όμως ότι όποιος θέλει και προσαρμόζει συνεχώς τις δεξιότητες του, πολύ σύντομα μπορεί να πάρει τα χρήματα αυτά στην αγορά της πληροφορικής. Ήμουνα, Άρη, πριν από λίγες μέρες σε μια συζήτηση. Ήταν ένας τελειόφυτος. Είχε τελειώσει πολυτεχνείο και εργάζεται 5-6 χρόνια και θεωρούσε ότι παίρνει πάρα πολύ λίγα χρήματα. Του είπα ότι, παιδί μου, αν κάποιος, πιστεύω δηλαδή σήμερα, έχει τελειώσει πολυτεχνείο στην Ελλάδα και μετά από 5 χρόνια, που για να μπει 5 χρόνια σε μια εργασία να μάθει τα βασικά πράγματα, ας πούμε, δεν εισπράττει 40-50 χιλιάδες το χρόνο, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Παρόν ήταν και ένας επιχειρηματίας της πληροφορικής και έλεγε, επιβεβαίωνε ακριβώς το ίδιο, ότι σε μένα, αν βρω κάποιον, να ψάχνω να βρω ανθρώπους με τα χρήματα αυτά να ξεκινήσουν. Έθιξες,
0: ναι, έθιξες όμως την καρδιά του προβλήματος, ότι δηλαδή πόσο δοτικοί είμαστε σε αυτό το επάγγελμα που θέλουμε να κάνουμε. Ή όχι.
1: Ακριβώς. Πρέπει να προσαρμόζεσαι, να κοιτάς τη θέλη αγορά και να εξελίσσεσαι.
0: Ναι. Γιατί εσύ λες σήμερα το εξής. Λες, είμαι μπροστά σε μια κατασκευή που ένας μάστορας με δύο βοηθούς φτιάχνει έναν τοίχο με τσιμεντόλιθους. Διαβάζω το άρθρο σου. Προκειμένου να συγκρατεί το έδαφος για ένα λαχανόκηπο. Για την ακρίβεια, εγώ που είμαι γραφιάς, λες για τον εαυτό σου, διέκρινα κάποια λάθη που έκαναν στην κατασκευή όταν τους τα επεσήμανα τα διόρθωσαν. Στην κουβέντα που έπιασα με τον μάστορα εργολάβο, πληροφορήθηκα, τα γράφει ο Στούπας αυτά σήμερα, ότι τους δύο λαδαπούς εργάτες που είχε ως μόνιμο προσωπικό για τέτοιες δουλειές, τους έδινε μισθό περίπου 2.700 ευρώ το μήνα καθαρά. Κόμμα μαύρα. Η συνέχεια δική σου.
1: Ακριβώς, δηλαδή αυτό είναι σύνηθες φαινόμενο. Σε τέτοιες δουλειές συναντάς συνέχεια. Οι μισθοί που πληρώνεις, οι αμοιβές που πρέπει να πληρώσεις, ας πούμε, σε ένα μάστορα. Και λέω παρακάτω το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα για οικιακή βοηθό. Σήμερα η οικιακή βοηθό στην Ελλάδα, στην Αθήνα, οπουδήποτε, δεν μπορεί να βρει κάποιος με κάτω από 8 με 10 ευρώ την ώρα. 8 με 10, 10 ευρώ την ώρα σημαίνει 2.000 το μήνα. Δεν είναι δηλαδή χρήματα που λέμε ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 9 εκατοστάρικα, ας πούμε, και αυτό είναι πολύ χαμηλά.
0: Αν μου επιτρέπεις εμβολήμως μια τάκα, γιατί θέλω να το προλάβω. Δεν σημαίνει ότι με τη συζήτηση που κάνουμε λέμε μην πάτε στο Πολυτεχνείο, μην πάτε στο Πανεπιστήμιο και τραβάτε να γίνετε τεχνίτες, να φτιάχνετε μάντρες οικοδομών. Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Λέμε, ο Κώστας Στούπας από 2-3 παραδείγματα θίγει ένα ουσιώδες ζήτημα. Το ξέρω, θα ενοχλήσω. Πόσο θέλουν να δουλεύουν σήμερα οι νέοι? Πόσο θέλουν να δουλεύουν? Πόσο θα δώσουν τον εαυτό τους στη δουλειά τους? Δεν ξέρω.
1: Λέω το αντίθετο. Λέω το αντίθετο. Ότι πρέπει να σπουδάζουν και να αποκτούν εξειδικεύσεις, να αποκτούν, πώς το λένε, ειδικεύσεις οι άνθρωποι, ας πούμε, για προκειμένου να είναι αποδοτικοί και να πληρώνονται καλά. Skills που λέμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Δεξιότητες. Ωραία. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά θίγεις και κάτι άλλο που αφορά απόφυτο πτυχιούχο τμήματος φιλολογίας Περιφερειακού Πανεπιστημίου. Που διαπιστώνει η καθηγήτρια ότι όταν έβαλε σε κάποιο μάθημα ερώτηση για τον Ιάκωβο Καμπανέλη, οι μελλοντικοί φιλόλογοι, γράφει ο Κώστας Στούπας το ίδιο άρθρο, ρωτούσαν αν αυτός ο Ιταλός ο Καμπανέλη έχει γράψει και άλλα έργα εκτός από το Mauthausen.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες της σοσιαλιστικοποίησης της χώρας. Πώς λέγαμε παλιά, κάθε χωριό και γυμναστήριο, κάθε πόλη και στάδιο. Έχει γίνει κάθε χωριό και πανεπιστήμιο και κάθε πόλη και υπερπανεπιστήμιο, ας πούμε. Έχουν δημιουργηθεί ένα σωρό σχολές οι οποίες βγάζουν ανειδίκευτους πτυχιούχους. Αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τον εαυτό τους πτυχιούχο, δηλαδή σε κάποιο σχολείο με κάποιο αντικείμενο που δεν έχει και στην αγορά εργασίας αντίκρισμα. Θεωρούν αυτούς τους πολύ ειδικευμένους, ας πούμε, οι οποίοι θα πρέπει να παίρνουν πολύ υψηλούς μισθούς, τους οποίους η αγορά δεν τους δίνει. Εκεί δημιουργεί μια σύγκρουση σε αυτόν τον άνθρωπο, γίνεται αντισυστημικός γιατί θεωρεί ότι αδικείται. Ενώ στην ουσία δεν έχει αποκτήσει κάποιες δεξιότητες.
0: Ναι. Τώρα, έχω επιστολές από μια κυρία εκπαιδευτικό, η οποία με βοηθάει πολύ έτσι με την ενημέρωση. Θα πρέπει να κάνω διάλειμμα. Μπορούμε να συνεχίσουμε μια άλλη μέρα την συζήτησή μας, σε παρακαλώ, για να έρθουμε στο χθεσινό σου άρθρο ότι πώς θα αυξηθεί η οικονομία μας για να έρθουν μεγαλύτεροι μισθοί, γιατί λες κάτι χθες πάρα πολύ ουσιαστικό και δομικό που κανένα κόμμα δεν θα το πει. Κανένα κόμμα δεν θα το απευθύνει με τόσο ειλικρίνεια στους πολίτες. Μπορείς να μας πεις μία κουβέντα από το χθεσινό σου άρθρο για να συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Δεν ξέρω ποιο πράγμα εννοείς, Άρη.
0: Εχθές έγραψες, χθες, ναι, και το διάβαζα, ότι για να γίνει όλο αυτό το οποίο όλοι έχουμε στο μυαλό μας, πώς η Ελλάδα θα ανεβάσει τους μισθούς της, πρέπει να κόψουμε από κάπου για να δοθούν κίνητρα για το παρακάτω, ενώ σε μισθούς σε νέους ανθρώπους.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, όλοι ζητάμε αύξηση των μισθών, αύξηση της παραγωγικότητας. Είναι πολύ απλό. Μια κοινωνία, μια οικονομία έχει συγκεκριμένους πόρους. Η Ελλάδα καταναλώνει πάρα πολλά χρήματα για το συνταξιοδοτικό. Το λέω αυτό με επίγνωση ότι είμαι συνταξιούχος πια και ότι θα πρέπει να κοπούν από εμάς. Η Ελλάδα πληρώνει πάνω από 30 δισεκατομμύρια το χρόνο συντάξεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος πόρος. Αν θέλουμε για μια Ελλάδα των παιδιών μας και των εγγονών μας του μέλλοντος, ας πούμε, θα πρέπει να μειωθούν από εκεί τα χρήματα, οι πόροι, και να πάνε στους νέους που εργάζονται για να πάρουν υψηλότερους μισθούς, να επιστρέψουν οι νέοι από το εξωτερικό, να δοθούν δηλαδή πόροι στην παραγωγική οικονομία.
0: Ναι. Ναι, αυτό όμως δεν πρόκειται να το ακούσουμε, οπότε εμείς συνεχίζουμε. Την επόμενη εβδομάδα θα έχεις ξανά πρόσκληση, αν θέλεις να συμμετάσχεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Κώστα Στούπα. Στην επόμενη ώρα θα σας μάλλον ας κάνω ένα διάλειμμα πολύ γρήγορα εδώ, για να σας δώσω μια γέση από αυτήν την επιστολή της κυρίας εκπαιδευτικού, η οποία είναι και σήμερα μάλιστα μου έστειλε επιπλέον από τα δικό της πρώτο μήνυμα, μου έστειλε και άλλες συναδέλφους της, οι οποίες διόρθωσαν γραπτά των εξετάσεων. Και εγώ δεν θα πω τα ονόματα των εκπαιδευτικών, παρότι είναι με το ονοματεπώνυμό τους γραμμένα στο Facebook, αλλά εγώ δεν θα το κρατήσω σε ανωνυμία, να διαβάσετε τις παρατηρήσεις των κυριών εκπαιδευτικών. Διάλειμμα εδώ όμως προς το παρόν. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια στην Αθήνα, με ιστορία 80 χρόνων διεθνής διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες, προσφέρει τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Στεγάζεται σε ολοκένουργιο κτίριο, ανακαινισμένο, υποκράτους 33, με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Kilgreece.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coéquipé, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trills με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
9: Σοβαρά.
7: έχει για Μύκονο?
11: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά, από 52 ευρώ, με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι, η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά, 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
7: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess, Τίνος, σε 1 ώρα και 50 λεπτά, μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
0: Λοιπόν, Χρήστου Κορκόβελου, δύο ακόμη βιβλία κυρίες και κύριοι, πριν κλείσουμε. Η αλόθρησκη υπό το Ισλάμ, από την εμφάνισή του έως και την κατάκτηση του ελληνικού χώρου από τους Οθωμανούς, εναλλακτικές εκδόσεις. Και το βιβλίο του Παναγιώτη Ηλιανού, σελίδες ιστορίας διαλέξεις, μια σειρά από 12 διαλέξεις για την ιστορία του ελληνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού. Ο κύριος Παναγιώτης Ηλιανός είναι ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών από τις εκδόσεις Bookstation. Εκδόθηκε αυτό το βιβλίο. Θερμά συγχαρητήρια, καλό τάξιδο. Δεύτερο διάλειμμα, κύριος.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
16: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
17: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
18: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
22: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη, Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ, βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Πέλα FM.
0: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 92,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Υπεγράφει το μνημόνιο κατανόηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόηση νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Δήλωσε πάντως ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ την Παρασκευή στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα αρθεί αμέσως, διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, μίλησε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στην μείωση των τιμών ενέργειας. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση ότι Τραμπ και Πεζεσκιάν ενέκριναν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ το Brent στα 77,8 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και η ασφάλεια, είναι τα θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδοκορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε εχθές. Σε ανακοίνωσή του, υποστηρίζει ότι η έκθεση περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το υιοθετεί πολιτικά παραπλανητικές πληροφορίες. Επίσης, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις της Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους μπέλι κατά της Ελλάδος. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Χάριου Δούκα και Άννας Διαμαντοπούλου ξέσπασε μετά το σχόλιο της κυρίας Διαμαντοπούλου για την τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Δούκας δήλωσε ότι η Άννα Διαμαντοπούλου δίνει εύσημα στη Νέα Δημοκρατία και την ίδια ώρα σχολιάζει ως γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο. Για γελία προσέγγιση είχε κάνει λόγο νωρίτερα η κυρία Διαμαντοπούλου αναφερόμενη στην πρόταση Δούκα. Πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν πως η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία, αναμένουν από τα κορυφαία στελέχη να επικοινωνούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, που είναι και η μοναδική εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αντί να προχωρούν σε δημόσιες αντιπαραθέσεις. Ένας άνδρας 31 ετών συνελήφθη από τους αστυνομικούς καθώς φέρεται να συμμετείχε σε τηλεφωνικές απάτες. Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένας 22χρονος συνεργός του. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες διέθεταν τηλεφωνικό κέντρο στη Δυτική Αττική, από όπου επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα τους προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βεβαίως επικαλούμενοι δήθεν βλάβη ή διαρροή. Απασχολώντας συνεχώς τα θύματα τους στο τηλέφωνο, ώστε να μην έχουν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με κάποιο γενικό τους πρόσωπο ή τις αρχές, τα έπειθαν να τοποθετήσουν εκτός της οικίας τους τη μαλφή και χρηματικά ποσά, τα οποία συνέχεια αφαιρούσαν. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών, από τις οποίες οι δράστες αφαίρεσαν 200 χρυσές λίρες, χρυσαφικά αξίες άνω των 450.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε μετρητά. Στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου τώρα, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά και το Ουσμπεκιστάν έχασε από την Κολομβία με σκορ 1-3.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθείτε λίγο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρωτικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
9: Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού είναι σχεδόν ακινητοποιημένο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό, η άνοδος της Συγκρού από το ύψος Νέας Μύρνης και η παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όσο και στο ύψος του Γκολφ της Γλυφάδας με μεγάλη καθυστέρηση. Η άνοδος Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου παραμένει δύσκολη, αρκετές δυσκολίες έχει η Αττική Οδός προς τη λεωφόρο Κηφισίας και βεβαίως ο Σκαραμαγκάς, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου της και η λεωφόρος Χιστού με ένα περίπου χιλιόμετρο αναμονής.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
10: Καλημέρα.

Σε λίγο θα είναι μαζί μας η κυρία Σώτη Τριανταφυλλού. Την κάλεσα για να μιλήσουμε με αφορμή τα γεγονότα της Βορείου Ιρλανδίας και με αφορμή και ένα άλλο γεγονός που είχε γίνει πριν από κάνα 20 ημέρο στη Βρετανία μετά από ένα λάθος της αστυνομίας. Αλλά τα αφήνω αυτά για να τα συζητήσουμε με την κυρία Τριανταφυλλού. Το κεντρικό θέμα του πρωινού μας είναι αυτή η επίτευξη της πρώτης αρχικής ενός συμφώνου που θα πιθανώς να οδηγεί σε μια συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Μια συμφωνία στην οποία πρώτα απ' όλα επιτυγχάνεται η παύση του πολέμου, που είναι το πλέον σημαντικό μετά από την κήρυξη τέλος Φεβρουαρίου, ενός πολέμου που κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους, σε υποδομές, αλλά και που επηρέασε παγκοσμίως τη ζωή όλων μας, ενώ σε ό,τι αφορά στο οικονομικό σκέλος για μας που είμαστε σε μια κάποια απόσταση, αλλά επηρεαζόμαστε από τις συνέπειες παρενέργειες του πολέμου. Τώρα ποιος κερδίζει, ποιος χάνει την ιστορία αυτή, τι να σας πω, έτσι όπως ακούω τα πρώτα, την αρχική συμφωνία, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το καθεστώς εκεί, το θεοκρατικό των κατσαπλιάδων που λέω εγώ, αλλά για άλλους είναι ένα σεβάσμιο καθεστώς, ας πούμε, μιας κάποιας αντιλήψεως ιδεολογικής και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά είναι θέμα ματιάς και προσεγγίσεων που έχουμε, που δεν συμφωνούμε όλοι και καλώς δεν συμφωνούμε. Όμως βλέπω ότι το καθεστώς αυτό που έγινε ακόμη σκληρότερο, που δεν επετεύχθη δηλαδή η πτώση του καθεστώτος από την πολεμική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, αν υπήρχε ένας τέτοιος σκοπός και λέγεται ότι υπήρχε, όχι μόνο δεν καταπίπτει το καθεστώς, αλλά μάλλον θα βγει και ενισχυμένο αν τελικώς προχωρήσει η συμφωνία και φτάσει στο σημείο η Δύση με έναν κουμπαρά που θα φτιάξει 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων επενδύσει και άλλο σε αυτό το τυραννικό θεοκρατικό καθεστώς. Τι να σας πω, αν αυτός ο πόλεμος βγάλει έναν τέτοιο παραλογισμό, δεν το ξέρω, αφήστε το να το δούμε όμως, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμη για να το διαπιστώσουμε. Θα ήθελα να αρχίσουμε την σημερινή μας συζήτηση, φίλες και φίλοι, με μια κυρία που είναι στην παρέα μας, είναι εκπαιδευτικός, η οποία συχνά πυκνά μου στέλνει επιστολές προκειμένου να με βοηθήσει έτσι να κατανοώ το περιβάλλον του σχολείου της μέσης εκπαιδεύσεως. Η μέση εκπαίδευση, κατά την άποψή μου, και θα το καταλάβετε, τα λένε μόνοι τους οι καθηγητές, έχει καταρρεύσει και δεν είναι αυτό, και είναι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να αγγίξει αν κερδίσει ο Πρωθυπουργός την επόμενη τετραετία, που θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει βέβαια, αλλά δεν έγινε στο βαθμό που θα θέλαμε να γίνει. Λοιπόν, μου γράφει η κυρία εκπαιδευτικός, δεν σας πω από περιοχή είναι και τα λοιπά, δεν έχει κανένα νόημα. Αυτές τις ημέρες διορθώνω γραπτά των τελικών προαγωγικών εξετάσεων στο γυμνάσιο Λύκειο, έτσι. Εκατοντάδες γραπτά, αφιερώνω πολλές ώρες κάθε ημέρα. Αναρωτιέμαι γιατί να γίνονται οι εξετάσεις αφού στο τέλος όλοι προάγονται και όλοι απολύονται από το γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο είμαστε συγκεκριμένα. Πρέπει να αφαιρεθούν τα μαθήματα της τρίτης ομάδας, φυσική, αγωγή, μουσική, καλλιτεχνικά,

0: από τον υπολογισμό του μέσου όρου. Να μην λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα αυτά στην προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη. Με το υπάρχον σύστημα, γράφει η καθηγήτρια τώρα έτσι, η οποία διδάσκει σε γυμνάσιο της Ελλάδος. Ακόμα και οι μαθητές με αποδεδειγμένα χαμηλό δείκτη νοημοσύνης και συστάσεις από δημόσιες επιτροπές για φίτηση σε ειδικό σχολείο, ακόμα και αυτοί προάγονται στο γενικό σχολείο. Όλοι αυτοί οι μαθητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν ή αυτοί που δεν ανοίγουν βιβλίο και δεν προσέχουν ποτέ το μάθημα είναι βαρύδια μέσα στην τάξη και δημιουργούν κλίμα. Την αρχή της μηδενικής προσπάθειας, όχι απλώς της ίσονος, σε παρένθεση. Κατά τη γνώμη μου, στο τέλος του δημοτικού και στο τέλος του γυμνασίου πρέπει να γίνονται πανελλήνιες εξετάσεις με θέματα ίδια για όλα τα σχολεία που θα επιλέγονται κεντρικά τα θέματα από το Υπουργείο. Θέματα πολλαπλής επιλογής με τις βασικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει ο απόφυτος του δημοτικού και του γυμνασίου αντιστοίχως. Τα θέματα θα διορθώνονται από σκάνερ όπως τα θέματα των προτύπων και όχι από ανθρώπινο χέρι. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών. Δίκαιος, ισότιμος, αξιοκρατικός. Επίσης, θα γίνεται αναβαθμίδα ένα καλό ξεκαθάρισμα. Να κινητοποιούνται και οι αδιάφοροι γονείς και να ασχολούνται περισσότερο με τα παιδιά τους. Να κινητοποιούνται και οι εκπαιδευτικοί ώστε να έχουν καλές επιδόσεις οι μαθητές τους. Με νεότερο μήνυμα μου σημειώνει τα εξής. Διάλογος ανάμεσα σε μαθήτρια Δευτέρας Γυμνασίου την ώρα που εξετάζεται προφορικός. Καθηγήτρια, της απευθύνεται. Για να λύσεις την άσκηση πρέπει να κάνεις διαίρεση. Η μαθήτρια απαντά. Δεν θυμάμαι πώς γίνεται. Η καθηγήτρια αντιτείνει. Ας πάμε σε άλλο θέμα. Τι γνωρίζεις για... Αποσιωπητικά. Η μαθήτρια. Μου το είπε η μαμά μου, αλλά δεν το θυμάμαι. Παράδειγμα από άλλη καθηγήτρια, από την αφήγησή της. Γράψε τον παρακείμενο του ρήματος Λίο. Μαθήτρια, τι είναι παρακείμενος? Η μαθήτρια αυτή προάγεται με μέσο όρο 14 παρά τους βαθμούς 02, 04, 03 με άριστα το 20 πάντα σε μαθηματικά, φυσική και αρχαία. Αυτό είναι ένα κεντρικό θέμα για το σε ποιο χάλι βρίσκεται η μέση εκπαίδευση. Δεν λέω αν φταίνει οι καθηγητές ή φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Δεν λέω τίποτα. Λέω απλώς αποτύπωση της πραγματικότητας. Η ίδια καθηγήτρια μου έστειλε σήμερα από το αναρτήσεις από Facebook παρατηρήσεις άλλων συναδέλφων της, τις οποίες έχω στη διάθεσή μου, αλλά τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Τριανταφύλου για να μην χάσουμε άλλο χρόνο και θα επανέλθω στο θέμα αυτό, γιατί αυτό είναι η ουσία της εκπαιδεύσεως πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαιδεύσεως που θέτει η καθηγήτρια. Για αυτά όμως, όπως καταλαβαίνετε, κουβέντα δεν κάνει ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση. Και αυτό είναι το δράμα μας, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι κυκλοφορούν διάφοροι, μην πω τώρα, μην τους κατονομάσω, διάφοροι τύποι παραλίες, κυρίες και κύριοι, που παριστάνουν ότι είναι πολιτικοί και έρχονται να μας σώσουν από τον κούλι. Κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Μπαίνω στο θέμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μπαίνετε στο θέμα.
1: Θέλατε να μιλήσουμε για όσα συνέβησαν στο Belfast πριν από 2 εβδομάδες. Έχει δημοσιογραφικά κάπως ξεπεραστεί.
0: Ναι, αλλά γιατί... είναι πάντα επίκαιρο το θέμα της παρουσίας των μεταναστών που πάντα μας διεγείρει, κυρία Τριανταφύλου.
1: Ναι, επίσης είναι επίκαιρο το εξής θέμα με το οποίο σκέφτομαι να αρχίσω.
0: Βεβαίως.
1: Νομίζω ότι το γεγονός με τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα από όσα συνέβησαν, από τις ασχημίες που συνέβησαν στο Belfast, ήταν η λειτουργία των social media. Μέσω των social media παρακινήθηκαν σε βία μέσα σε λίγες ώρες αυτοί οι νέοι, αυτό το στρώμα των νέων που είναι χούλιγκαν των γηπέδων, που δεν έχουν τελειώσει το σχολείο, που επηρεάζονται από τον εξτρεμισμό δεξιό και αριστερό, αυτό είναι λίγο μπερδεμένο, αλλά μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις από θεσμικά όργανα, χωρίς να υπάρξει δηλαδή σύνεση, σοφροσύνη, αυτός ο όχλος ξεχύθηκε στους δρόμους. Αυτό είναι απαράδεκτο για τη δημοκρατία. Στις ανεπτυγμένες χώρες, σε όλες τις χώρες, αλλά ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, η συμπεριφορά vigilante είναι παράνομη. Η αυτόκληση τιμωρή ενεργούν παρανόμως. Σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε. Τώρα, υπάρχουν άλλα θέματα παλιότερα έτσι, από τα social media και σχετίζονται βεβαίως με το διχασμό που έχει προκαλέσει ή που έχει επιβαρύνει η εξωευρωπαϊκή μετανάστευση. Οπωσδήποτε, στην Ευρώπη δεχόμαστε, εκτός από πληθυσμούς οι οποίοι δεν μπορούν να ενταχθούν ή δεν θέλουν ή δεν κάνουμε και εμείς την απαραίτητη προσπάθεια, διάφορους ψυχοπαθείς. Νομίζω ότι στην περίπτωση του Belfast μιλάμε για κάποιον που δεν ήταν καλά στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Παρά ότι τον παρακινούσε κάποιο εθνοθρησκευτικό μίσος. Μπορεί να είναι και τα δύο, αλλά γενικά μιλάμε για
0: μπορεί πάνω σε κάτι, σε μια διαταραγμένη ψυχική κατάσταση να επενεργούν όλα αυτά που
1: ακριβώς,
0: λέτε.
1: Ακριβώς. Ναι. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε αλλοδαπούς ψυχοπαθείς που προσήθενται στους εγχωρίους και αυτό βεβαίως είναι μέρος του μεταναστευτικού προβλήματος, το οποίο διχάζει ακόμα περισσότερο. Έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές ότι η μετανάστευση πρέπει να ελέγχεται ποσοτικά και ποιοτικά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ωστόσο δεν γίνεται. Πάντως το screening, η εξέταση, ο έλεγχος δηλαδή όλων των αιτούντων άσυλο ή εργασία, είναι και εφικτό και απαραίτητο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ακόμα και όταν πρόκειται να νοικιάσεις ένα σπίτι, περνάς υποχρεωτικά όχι μόνο από screening, δηλαδή από έναν απλό έλεγχο, ένα interview, ας πούμε, μια συνέντευξη, αλλά από ενδελεχές vetting. Ελέγχεται η βιογραφία σου, το αν έχεις ποινικό μητρό, αν έχεις νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα, αν είσαι καταγεγραμμένος κακοπληρωτής. Άρα, εδώ υπάρχει κάποια
0: τρύπα.
1: Ασυνέπεια.
0: Κάποια ναι. Τρύπα.
1: Σημειώνεται έλλειμμα ναι. Ελέγχου.
0: Ακριβώς.
1: Και, ναι. Και σε χώρα όπως σε περιοχή όπως η Βόρεια Ιρλανδία, που είναι επιβαρημένη με παρελθόν εμφύλιων θρησκευτικών και εθνοτικών συγκρούσεων και στις οποίες έχει προσθεθεί το ερώτημα του ανήκειν στη προστίθεται το ερώτημα του ανήκει στη Βρετανία και στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάω ένα ερώτημα που έχει αναδυθεί μετά τον Brexit. Το μείγμα γίνεται εκρηκτικό. Τι λάθος πιστεύω ότι κάνουν περαιτέρω. Τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της μετανάστευσης παρουσιάζουν μια εικόνα την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι στην Ιρλανδία δεν μπορούν να αποδεχθούν. Ότι υπάρχουν μόνο πλεονεκτήματα από τη μετανάστευση. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Υπάρχουν σίγουρα και πλεονεκτήματα. Και ποια είναι αυτά? Ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο εισαγόμενο εργατικό δυναμικό. Το ξέρουμε και από την Ελλάδα, που είναι άτυπη η φροντίδα. Αλλά στην Ιρλανδία δεν είναι μόνο η άτυπη φροντίδα που στηρίζεται στους μετανάστες, αλλά και η επίσημη, δηλαδή το σύστημα. Επίσης, λόγω της μετανάστευσης πολλών νέων προς την Αγγλία και προς την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά κυρίως προς την Αγγλία, οι μετανάστες πήρουν κενά στην αγορά εργασίας. Βιομηχανία τροφίμων, γεωργία, τουρισμός, εστίαση, ακόμα και στην πληροφορική. Άρα, η μετανάστευση είναι πολύ χρήσιμη, αλλά ποιοι μετανάστες? Αυτοί που θα έχουν περάσει το vetting. Όταν λοιπόν η προπαγάνδα του Sinn Féin ή του People Before Profit ή του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος παρουσιάζουν στο κοινό μια εικόνα απόλυτης αρετής σχετικά με τη μετανάστευση, δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις. Γιατί
0: οξύνουν περαιτέρω τα πράγματα. Ναι, διότι...
1: Ακριβώς, γιατί η καθημερινή ζωή των ανθρώπων εμπεριέχει και αρνητικά στοιχεία. Για παράδειγμα, πολλοί ναι. βλέπουν τη συνοικία τους να αλλοιώνεται ως φυσιογνωμία.
0: Ωραία. Για να μην, επειδή θα σας σταματήσω τώρα εκ των πραγμάτων, αυτή τη σκέψη σας παρακαλώ να ναι. την αναπτύξετε αμέσως μόλις επιστρέψουμε αμέσως okay. μετά την παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Κλείνετε παρακαλώ για να μην σας έχουμε στο τηλέφωνο.
1: Περιμένω,
0: και θα σας
1: ναι.
0: καλέσουμε εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σότη Τριανταφύλου. Η ώρα είναι 9 και 27 πρώτα λεπτά και το Αουτάν είναι μαζί μας. Κάθε καλοκαίρι η κατάσταση με τα κουνούπια γίνεται όλο και χειρότερη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε τα μέτρα μας. Η σειρά Αουτάν Defense είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στα φαρμακεία, προσφέροντας την μέγιστη προστασία. Το Αουτάν Defense Extreme Protection με 50% DEET προσφέρει έως 10 ώρες μέγιστης προστασίας από τα κουνούπια. Το OUTAN Defense Wrong Protection είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια και παιδιά από 2 ετών, χωρίς προσθήκη αρώματος, με δεκάωρη προστασία από τα κουνούπια, τις μύγες και τα τσιμπούρια. Θα το βρείτε όλα αποκλειστικά στο φαρμακείο. Η αξιοπιστία το OUTAN, τώρα λοιπόν και στα φαρμακεία.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
2: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
11: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
11: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
11: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
14: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Συγκρού και στην παραλιακή προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον άξονα Αχιλλέως Καρόλου Μάρνη και στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο. Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογραφεί το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε πως το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Τόσοι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 77,7 δολάρια. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφή σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σοβαρό περιστατικό βία σε βάρος πυροσβεστών, καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιές σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κολομιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
13: Οι δυσκολότεροι δρόμοι του λεκανοπεδίου είναι τρεις. Κηφισού, άνοδος Συγκρού και παραλιακή προς τη Γλυφάδα. Εξηγούμε. Η άνοδος της Κηφισού αμέσως μετά τα Κτέλ σας ακινητοποιεί μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφισού αμέσως μετά την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Η άνοδος της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς τους στήλους Ολυμπίου Διός φυσικά και η παραλιακή προς τη Γλυφάδα σας καθυστερεί λίγο στο Παλαιό Φάλιρο και πολύ από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το κέντρο της Γλυφάδας. Έχουμε φυσικά κίνηση και στην Κηφισίας, στον ανωδικό άξονα Αρδιντού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στο Σκαραμαγκά και στα υπόλοιπα σημεία, αλλά είναι καλύτερη εικόνα στους υπόλοιπους δρόμους που περιγράφω από ότι όλο το προηγούμενο διάστημα.
18: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
19: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
20: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
21: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
20: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
22: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, όσες και όσοι είστε τώρα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και εσείς που προστίθεστε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Η κυρία Σότη Τριανταφύλου είναι μαζί μας. Λοιπόν, κυρία Τριανταφύλου, και συζητούμε για το πρόβλημα της μετανάστευσης και των συνθήκων και της παράνομης και ζητούν, κυρία Τριανταφύλου, καλημέρα σας, να απαντήσετε επίσης στο ερώτημα τι είναι εκείνο που οδηγεί τους εργατικούς να μιλούν τόσο πολύ, να επενδύουν τόσο πολύ στους μετανάστες. Γιατί κατά τη μία εκτίμηση εδώ του ακροατή μας ότι κάνουν διαρκώς προπαγάνδα υπέρ της μετανάστευσης. Ορίστε παρακαλώ.
1: Αλήθεια είναι, αυτά τα κόμματα, τα αριστερά κόμματα έχουν προωθήσει την πολυπολιτισμικότητα για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές και έχουμε μάλιστα ξεχωρίσει τους όρους. Άλλο πολυπολιτισμικότητα, δηλαδή κατατεμαχισμός του κοινωνικού σώματος σε ομάδες που σκέφτονται διαφορετικά, ενεργούν διαφορετικά, έχουν διαφορετικά ήθη και συχνά υπακούν σε άλλους νόμους, και άλλο πλουραλισμός, όπου υπάρχει πολυμορφία, πολυφωνία κτλ. Είναι όμως μεγάλα θέματα για να τα πούμε με συνέπεια και λεπτομέρειες μέσα σε δύο λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, τα αριστερά κόμματα.
0: Ευκαιρία από τον Σεπτέμβριο με το καλό να οργανώσουμε σαββατιάτικες συζητήσεις για να μιλήσετε αυτοτελώς για αυτά. Βεβαίως. Ναι, με χαρά.
1: Προωθούν λοιπόν αυτό το μοντέλο κοινωνίας, το οποίο πρέπει να παραδεχτούμε ότι έχει γίνει καθεστώς πλέον. Δεν είναι εύκολο να.
0: Να γυρίσουμε πίσω, λέτε, να γυρίσουμε πίσω.
1: Ας πούμε, αγγλικότητα, ιρλανδικότητα, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ζητούν, ας πούμε, τα ορισμένα λαϊκά στρώματα. Το θέμα είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα, όπως είπαμε πριν, που υπερτονίζει τα πλεονεκτήματα και δεν φύγει καθόλου το τίμημα που επιφέρει η ευρωπαϊκή μετανάστευση, δημιουργείται πολύ μεγάλη ένταση. Ο αντίλογος ποιος είναι? Εκτός από την αλλίωση της φυσιογνωμίας των πόλεων, των ξενικιών κτλ. Και την, αυτό που ανέφερα ως διάλυση κατά κάποιο τρόπο της κοινωνικής συνοχής, υπάρχουν πρακτικά θέματα. Για παράδειγμα, στα δημόσια σχολεία φοιτούν παιδιά που δεν ξέρουν λέξη αγγλικά. Η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού.
0: Τους προσφέρετε όμως στο σχολείο, κυρία Τριανταφύλου, γιατί
1: βεβαίως,
0: στην αρχή της.
1: Όχι μόνο του προσφέρετε, ναι. Είναι υποχρεωτικό.
0: Ναι.
1: Αλλά,
0: μου επιτρέπετε στην εκκίνηση της συζητήσεώς μας, είπατε ότι μήπως δεν κάνουμε αρκετά πράγματα.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αλλά η παρανομία σε αυτό το ζήτημα δεν είναι κάτι που διώκεται. Δηλαδή επαφίεται στην επιθυμία ένταξης των ομάδων αυτών που έρχονται από διάφορα.
0: Αν δεν γουστάρουν, δεν εντάσσονται. Πάνε και ακούνε τον ημάμι τους που τους λέει
1: κατά
0: διάφορα.
1: Κάποιο τρόπο, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο θέμα είναι ότι η μεγάλη προσφορά εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό, το οποίο συνήθως είναι διατεθειμένο να εργαστεί με τον κατώτατο μισθό, μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη των ντόπιων εργαζομένων. Αυτό είναι ένα παράπονο που επίσης ακούγεται. Σύμφωνα τώρα με τη θεωρούμενη συντηρητική οπτική, διότι αυτοί είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται, καθώς η Βόρεια Ιρλανδία προσπαθεί ακόμα να επουλώσει πληγές δεκαετιών, τα γνωστά έτσι, των troubles, ας πούμε, μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, αυτή η προσθήκη νέων διαφορετικών πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων σε ήδη έφθραστες, ας τις πούμε, κοινότητες της εργατικής τάξης, μπορεί να αποσταθεροποιήσει ακόμα περισσότερο την τοπική ταυτότητα. Δηλαδή να δημιουργήσει αντί για ενσωμάτωση καινούργιες αιστείες κοινωνικής έντασης. Πράγμα που μάλλον παρατηρούμε. Δεν είμαι σίγουρη, διότι επεισόδια συμβαίνουν πολύ συχνά και στη Βόρεια Ιρλανδία και γενικότερα στη Βρετανία. Και πέρσι τέτοια εποχή είχαν ξεσπάσει ταραχές, αν θυμάστε, στη βορειοδυτική Αγγλία με ένα επεισόδιο βιασμού.
0: Ωραία. Ευκαιρία είναι να πω το εξής, ότι λίγες μέρες προτού γίνει ιστορία στη Βόρεια Ιρλανδία, στην Αγγλία, ένα λάθος των αστυνομικών, μοιραίο λάθος.
1: Όχι, δεν ήταν λίγες μέρες, κύριε Πορτοφάιτε. Σας άκουσα που το είπατε και πριν, αν κάνω λάθος και δεν έχω πληροφόρηση. Έγινε πριν από αρκετό καιρό, όταν ένας αλλοδαπός μαχαίρωσε έναν Βρετανό και ο Βρετανός συνελήφθη.
0: Ναι.
1: Αντί να συλληφθεί ο δράστης, νόμιζαν δηλαδή ότι υπήρχε θέμα ρατσιστικού μίσους εκ μέρους ασμένων.
0: Ήταν από την αντίστροφη μια ιστορία του Φλόιντ με την
1: τελικά,
0: στην Αμερική.
1: Τελικά ο άνθρωπος πέθανε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εντάξει, και μετά από αυτό έγιναν και πάλι ταραχές, τα γνωστά. Το ζήτημα είναι ότι το μεταναστευτικό πρόβλημα και το πρόβλημα της ένταξης δεν λύνεται με ταραχές και κυρίως, όπως είπαμε στην αρχή, δεν λύνεται με αποφάσεις που λαμβάνονται από λογαριασμούς στο
0: ναι, αλλά εδώ έχουμε μια αδύναμη πολιτική τάξη, η οποία στο ένα το κομμάτι κάνει προπαγάνδα κατά, η άλλη παίρνει μέτρα με έναν τρόπο χωρίς να ακούει την κοινωνία, οπότε μπερδευόμαστε.
1: Φυσικά, οπότε, άρα χρειάζεται, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι κουραστικό, χρειάζεται μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική συνένεση για το τι θέλουμε από τη μετανάστευση, πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε με ανθρωπιστικό τρόπο, αλλά χωρίς να βλάπτει τα συμφέροντά μας.
0: Ναι. Και από την άλλη, δεν μπορεί να μην ακούσουμε αυτό που λέτε κι εσείς και το λέει και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος και κάποιοι άνθρωποι, εν πάση περιπτώσει, το λέει και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος και έχετε κυνηγηθεί και δικαστικά για τις απόψεις σας κτλ. Από εισαγγελείς πολιτικής ορθότητας που κυκλοφορούν, δεν εννοώ τους κανονικούς εισαγγελείς, αλλά τους παραεισαγγελείς.
1: Όχι, μερικές φορές και οι κανονικοί εισαγγελείς είναι υπέρ των αυτόπληκτων.
0: Υπερασπιστών. Ναι. Έχετε, τι έχετε πει με τεπιτάσεως και λέτε κάτι πραγματικό, ότι είναι άλλο πράγμα να έρθει να μεταναστεύσει μια οικογένεια, να υπάρχει καμιά γυναίκα μέσα, και άλλο να μεταναστεύουν μόνο παρέες ανδρών, νεαρών ανδρών. Αυτό βάζει, και βάζει να υποψιαζόμαστε και άλλα πράγματα.
1: Οπωσδήποτε, διάφορες ισλαμιστικές δυνάμεις στον κόσμο έχουν σχέδιο εισοδισμού, διείσδυσης στον δυτικό κόσμο, προκειμένου έχουν ένα όραμα, ας πούμε, διάλυσής του και κυριαρχίας. Αυτό υπάρχει, δεν σημαίνει ότι μπορούν και να το επιτύχουν. Εμείς φτάνουμε δηλαδή σε τέτοιου είδους συμπεράσματα να θεωρούμε ότι έχουμε πανίσχυρους εχθρούς. Δεν έχουμε πανίσχυρους εχθρούς, έχουμε εχθρούς τους οποίους μπορούμε να διαχειριστούμε. Όποιος νομίζει ότι έχει πανίσχυρους εχθρούς, περνάει στο πεδίο της συνωμοσιολογίας. Εδώ δεν μιλάμε για συνωμοσία. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να υπερασπιστούμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις αξίες μας, αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει πρώτα να πιστεύουμε εμείς αυτές τις αξίες. Να μην χαρακτηριζόμαστε από την αυτοαπαίχθεια την οποία προσπαθεί να διαδώσει η διεθνής αριστερά για την Ευρώπη και γενικότερα για τη Δύση.
0: Ναι, αλλά και πάλι όλη αυτή η ιστορία δεν μπορεί να γίνει από το διαδίκτυο όμως, γιατί πάλι στους αδύναμους πολιτικούς καταλήγουμε, κυρία, στους διαχειριστές εννοώ.
1: Όλα αυτά πρέπει να γίνονται θεσμικά, έχουμε νόμους, έχουμε θεσμούς, έχουμε όλο το σύστημα που μας χρειάζεται. Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση, γιατί υπάρχει έντονος λαϊκισμός, τα λέμε, εντάξει, όλα αυτά είναι τόσο, τα έχουμε πει τόσες φορές που ακούω τον εαυτό μου και κουράζομαι. Και παρόλα αυτά τα λέμε τόσα πολλά χρόνια επειδή συμβαίνουν τόσα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι. Πάντως υπάρχουν...
1: αλλάζουν μερικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, στη Γαλλία σήμερα συζητιέται στο χώρο του κέντρου, έτσι, δηλαδή Edouard Philippe, Attali κτλ. Να καταργηθεί ή να περιοριστούν οι διευκολύνσεις του νόμου για την οικογενειακή επανένωση. Αυτός ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε επί κεντροδεξιάς, όχι επί αριστεράς στη Γαλλία, έφερε στη Γαλλία πάρα πολύ μεγάλους πληθυσμού. Αυτό μπορεί, για παράδειγμα,
0: δηλαδή ταξιδεύει, περνάει πρώτα το παιδί, το
1: και
0: τέκνο,
1: μετά,
0: και μετά φέρνει και τους γονείς.
1: Και μετά έρχεται όλο το χωριό.
0: Και όλη η οικογένεια, ναι, και όλο το χωριό, σωστά. Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχει κάποια συνείδηση, ιδιαίτερα στη Γαλλία, που προτάσει και το συνταγματικό ζήτημα της λαϊσιτέ, της κοσμικότητας του κράτους, και προσπαθεί να διατηρήσει τη θρησκευτική ουδετερότητα. Νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητό από ένα μεγάλο μέρος του πολιτικού κόσμου ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Αλλά όλα αυτά γίνονται πάρα πολύ αργά. Και στο μεταξύ οι δυνάμεις και τα γεγονότα μας ξεπερνούν.
0: Ναι, διαμορφώνονται καταστάσεις οι οποίες είναι πια, γίνονται καθεστώς.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι έχουμε μια επιφανειακή και πρόχειρη πολιτική που σχετίζεται μόνο με τα σύνορα, δεν έχω αντίρρηση, έλεγχο συνόρων βεβαίως. Το θέμα είναι οι ήδη υπάρχοντες αλλοδαποί να μπορούν να ενταχθούν στην κοινωνία μας.
0: Ναι. Όπου στο μεταξύ, κυκλοφορώντας. Ναι, εδώ τώρα 2-3 παρατηρήσεις βιωματικές. Τίποτα φοβερό, εγώ δεν κάνω κάτι ειδικό, αλλά νομίζω ότι θα το συναντήσουμε. Δεν μπορεί, θα συμφωνήσουν πολύ μαζί μου. Στο μεταξύ, σε διάφορες δουλειές συναντούμε αλλοδαπούς προερχόμενους από ασιατικές χώρες. Επιμένω στο ασιατικό, γιατί εκεί πέφτει πολύ πίεση λόγω ισλαμισμού κτλ. Οι οποίοι είναι ικανότατοι χειριστές ελληνικής γλώσσας, ευφιέστατοι και ευγενικοί. είτε όταν σου παραδίδουν το προϊόν που έχεις παραγγείλει και στο φέρνουν και σου κάνουν διανομή, είτε όταν σε εξυπηρετούν σε κάποιο κατάστημα. Έχω δηλαδή εγώ τώρα αυτή την ώρα που σας μιλώ, έχω προσωποποιημένα παραδείγματα στο ιδιοπωλείο που πηγαίνω και μου ψήνουν το ψάρι στην Λεωφόρο Πεντέλης στα Βρυλίσια. Υπάρχει ένας αλλοδαπός ο οποίος είναι φιέστατος με ελληνικά άψογα, ο οποίος μετάβριο το κουμαντάρει για την επιχείρηση. Αστειεύομαι. Παρακάτω σε πρατήριο καυσίμων το ίδιο. Διανομή στο σπίτι, ευγενέστατη διανομή με το καλημέρα σας, με το καλησπέρα σας κτλ. Εξαιρετική. Ναι. Αυτή γιατί πρέπει να πάμε, τους πετάξουμε στη θάλασσα?
1: Κανένα δεν πρέπει να πετάξουμε στη θάλασσα.
0: Το λέω είναι... χρησιμοποιώντας τον όρο να βουλιάξουμε τη βάρκα που είπε αυτός προχθές ο Βορύδης απευθυνόμενος στην ακροδεξία.
1: Απαράδεκτη δήλωση.
0: Όχι, δεν ήταν. Απευθυνόταν στους ακροδεξιούς, κυρία Τέντε.
1: Ναι,
0: δεν
1: το είπε. Το context, ας πούμε.
0: Εντάξει, καλά. Αυτό είναι. Okay,
1: αλλά ειδικά οι πολιτικοί πρέπει να προσέχουν, διότι απομονώνονται εκφράσεις και δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερα οξυμένα πάση. Πάντως το ζήτημα, επειδή σας άκουγα πριν που μιλούσατε και για το σχολείο, το ζήτημα οπωσδήποτε ξεκινά και από εκεί, αν όχι μόνο από εκεί, δηλαδή από την οργάνωση του σχολείου με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εντάξει και αλλοδαπούς. Όπως προαναφέραμε και πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχει δρόμος προς τα πίσω. Δεν πρόκειται οι ευρωπαϊκές χώρες να γίνουν ομοιόμορφες πολιτιστικά και φιλετικά, ας το πούμε. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα της φυλής και δεν μου αρέσει να μιλάω με τέτοιους όρους. Είναι τελείως ξεπερασμένοι. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει τέτοιος δρόμος. Ο δρόμος είναι μπροστά. Άρα πρέπει να βρεθούν τρόποι και υπάρχουν τρόποι. Έχουν δηλαδή προταθεί τρόποι ένταξης.
0: Ποια νομίζετε, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας και σας καλέσω με το καλό να έρθείτε να τα ανοίξουμε όλα αυτά τα θέματα με μεγαλύτερη άνεση σε χρόνο, εννοώ, και να είναι αυτοτελείς οι συζητήσεις. Ποιο κράτος νομίζετε ότι έχει καλύτερη συμπεριφορά, κυρία Τριανταφύλου, στον ευρωπαϊκό χώρο, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον?
1: Κανένα. Δεν υπάρχει σωστή πολιτική αυτή τη στιγμή, παρότι όπως προανέφερα, στη Γαλλία υπάρχει η καλύτερη, ας το πούμε, ιδεολογική κάλυψη της μετανάστευσης, γιατί το κράτος είναι κοσμικό και επιμένει πάνω σε αυτό. Οι υπόλοιπες χώρες είτε έχουν δεχθεί τεράστιους αριθμούς, η κάθε μία για τους λόγους της και η κάθε μία από διαφορετικές προελεύσεις, έτσι. Δεν είναι η ίδια η εισδοχή 500.000 Ισπανοφώνων στην Ισπανία με την εισδοχή, ας πούμε, 700.000 πέρυσι στη Βρετανία από το Πακιστάν, την Ινδία κτλ. Δεν είναι το ίδιο φαινόμενο. Κάθε χώρα, θέλω να πω, έχει τις ιδιαιτερότητές της. Η Ισπανία, το ότι παίρνει Ισπανοφόνους από τη Βενεζουέλα, μπορεί να είναι και κάτι να αυξήσει το ρυθμό ανάπτυξης.
0: Ναι. Αντιστοίχως, θα μπορεί να πει κάποιος ότι και στη Γαλλία έρχονται Γάλλοι υπήκοοι των απικιών.
1: Δεν υπάρχουν απικίες.
0: Όχι.
1: Έρχονται κάποιοι που έχουν επηρεαστεί πιθανώς στο παρελθόν εμέσως ή αμέσως από τη γαλλική απικιοκρατία, αλλά νομίζω ότι είναι μικροί αυτοί οι αριθμοί. Συνήθως έρχονται τα τελευταία χρόνια, έρχονται πληθυσμοί που είναι άσχετοι με την γαλλική απικιοκρατία. Από το Αφγανιστάν δεν είχε καμία σχέση με τη Γαλλία, για παράδειγμα.
0: Σωστά. Λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Πλεύρης, μπορούμε να ανοίξουμε συζήτηση, να φτιάξουμε έτσι μια ωραία, να τεθούν τα θέματα αυτά, κυρία Τριανταφύλου, και με την παρουσία σας. Μου γράφει το εξής: ο ελέφαντας στο σαλόνι που φοβάται πολλές φορές να συζητήσει η Ευρώπη είναι το σκληροπυρηνικό Ισλάμ. Αυτοί δεν θέλουν να ενταχθούν στην Ένωση, αλλά να μεταφέρουν τον τρόπο ζωής τους στην Ευρώπη κόντρα συχνά στις αρχές και στις αξίες. Η επιλογή ως εργατικού δυναμικού από χώρες μη θρησκευτικά φανατικές είναι μονόδρομος. Η λογική της αθώας ένταξης που πίστευε η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη απέτυχε παταγωδώς και τώρα όλες αλλάζουν την πολιτική τους.
1: Σύμφωνο. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Τα έχω πει πολύ πριν από τον κύριο Πλεύρη, είμαι και μεγαλύτερη.
0: Καλημέρα σας. Χαρήκα που σας ακούσαμε. Πολλοί, όπως ξέρετε, πάντα θέλουν την Σότη Τριανταφύλου σχεδόν κάθε μέρα. Δεν γίνεται, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.
3: Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
23: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
26: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
28: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
29: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
30: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
31: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: Δεν έχω χρόνο για ανάλυση, απλώς πολύ γρήγορα να σας βάλω τα ηχητικά. Συζήτηση χθες στο Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του άρθρου 16. Η Ελλάδα, η οποία ανθίσταται στην ίδρυση μη κρατικών, αλλά φοβόμαστε και τη λέξη ακόμη, ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι, βρε παιδί μου, ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Με κέρδος. Δεν αφορά εσένα και εμένα. Αφορά και τον ξένο που θα έρθει. Αλλά εμείς αντίσταση, γιατί έχουμε αυτό που λέμε, έχουμε μια ανάμνηση από τη Βόρεια Κορέα που δεν τη ζήσαμε και εμείς δεν χαρήκαμε τον κομμουνισμό, τον κανονικό. Και αντιστεκόμαστε. Λοιπόν, πρώτη συζήτηση. Ευρυπίδης Τηλιανίδης, Δημήτρης Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ.
32: Καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά το ΠΑΣΟΚ στη θέση μας. Εγώ συνυπογράφω ό,τι είπαν οι εισηγητές του ΠΑΣΟΚ. Θέλουν μη κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα και με το ιδιωτικό. Αρκεί το ιδιωτικό κέρδος να διέρχεται μέσα από το δημόσιο, το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον.
33: Δεν υπάρχει συνένεση στη διατύπωση την οποία εισάγει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Αν εσείς αλλάζετε θέση, να το πείτε να καταγραφεί και να φωνάξουμε τον κύριο Πιερακάκη να αρχίσει να μετρά ξανά κυβιστήσεις. Γιατί αλλιώς μετράει ο κύριος Πιερακάκης, αλλιώς μετράμε εμείς εδώ στην Επιτροπή Αναθεώρησης. Δεν αιτιολογήθηκε γιατί απαλήφθηκε ο όρος του μη κερδοσκοπικού από τις αρχές του Μάη έως τις αρχές του Ιούνιου.
0: Αυτό σηκώνει συζήτηση. Ο Πιερακάκης έκανε την παράκαμψη με βάση τον ευρωπαϊκό νόμο. Αλλά ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί η αριστερή Λαπασόκ είναι εδώ. Ο φόβος μην τα πούμε ιδιωτικά για να μην χάσει ψήφους από τα αριστερά το Πασόκ. Έλεος. Είναι έλεος, πραγματικά έλεος. Ο Δημήτρης Κερίδης παρεμβαίνει.
2: Ποιος σας είπε ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικά συμφέροντα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο? Μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου υπάρχει κάτι τρίτο πολύ χειρότερο, το οποίο το έχουμε δει πάρα πολύ στο ελληνικό πανεπιστήμιο, και εγώ το ονομάζω ιδιοποιημένο. Υπάρχει ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο κάποιοι έχουν ιδιοποιηθεί για τα δικά τους συμφέροντα, από μεγαλοσυνδικαλιστές των παρατάξεων, από καθηγητές, από υπαλλήλους, οι οποίοι ερήμην του ελληνικού λαού και χωρίς λογοδοσία στην ελληνική κοινωνία, δημόσιο είναι τυπικά, κρύβοντας από πίσω τα ιδιωτικά συμφέροντα αυτών που το έχουν ιδιοποιηθεί για ίδιον όφελος. Αυτά εσείς δεν τα έχετε δει? Ζείτε στον κόσμο της Πολιάνας?
0: Εξαιρετικός. Το ίδιο και ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, αλλά είπαμε, είναι το ότι μην εκτεθεί το Πασόκ στην αριστερίλα. Αυτό φοβάται. Λοιπόν, καλημέρα σας, Λεβεντοπούλες και Λεβεντόπουλα. Τα λέμε αύριο με τη συνέχεια. Γεια σας.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείου.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα.
6: Radio Pella 103,3.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
10: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
11: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
14: Χορηγός επικοινωνίας Pella FM 103,3.
15: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
16: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
7: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
16: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
7: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
17: Bella FM.

0: Καλημέρα Θόδωρα.
1: Καλημέρα Άκη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες.
0: Παζάρι σήμερα, Πέμπτη.
1: Παζάρτε εσύ που λένε.
0: Αριδαία, Έδεσα, Γενιτσά.
1: Εκτός από τη Σκίδρα νομίζω.
0: Σκίδρα έχει το Σάββατο.
1: Σάββατο. Εκεί θέλουν να έχουν αργία για να ψωνίσουν.
0: Τους
1: βοηθάει πάλι που κάπου πρέπει να αγοράσουν. Τα αναγκαία.
0: 161 τη ημέρα του έτους, η Ανατολή Ηλίου έγινε στις 6, η Δύση θα γίνει στις 8:51. Γιορτάζουν ο Θεόδουλος, Θεοδούλη, Λεόντιος, Λεοντία, Ιπάτιος, Ιπατία. Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας.

0: Εντάξει, το απολαύσαμε το τραγούδι.
1: Απολαυστικότατο και επίκαιρο. Τετάρτη 18 Ιουνίου, 10 και 8 πρώτα λεπτά, μαζί σας με το δεύτερο καφέ.
0: Τι Τετάρτη, Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Πέμπτη.
0: Είσαι μια μέρα πίσω.
1: Δεν πειράζει. Όντως μπερδεύτηκα, έτσι. Είπαμε πριν από λίγο ότι είναι Πέμπτη η παζάρι.
0: Από την πολύ χαρά μου με πίεσες να μην ανοίξω τα μικρόφωνα για να ακούσω το τραγούδι. Έχασες μια μέρα.
1: Μπορεί. Λοιπόν, πάνω από τους 20 βαθμούς η θερμοκρασία, τόσο νωρίς. Και θα πιάσουμε 30 στην Έδεσα το μεσημέρι, 32 στα Γιάννητσα, όπως και περίπου στην Αριδαία, έτσι υψηλή η θερμοκρασία. Θα ακολουθήσουν 2-3 μέρες, μπορεί και 4, με υψηλές θερμοκρασίες, με δυνατό αέρα στο Αιγαίο. Η πυροσβεστική έχει ανακοινώσει κάποιες, η πολιτική προστασία μάλλον, περιοχές οι οποίες είναι επικίνδυνες όσον αφορά πιθανότητα πυρκαγιάς. Είχαμε και χθες εδώ στην περιοχή μια πυρκαγιά στο Δήμο Σκίδρα, στην Καλή.
0: Στην αποστολή που είχαμε για στην Αλμοπία να δούμε και εκεί τα έργα πώς πάνε, ο Δήμος σε τι κατάσταση βρίσκεται. Συναντήσαμε 2 φορές το πυροσβεστικό.
1: Όχι, 3-4 πυροσβεστικά ήταν στον δρόμο, πήγαιναν και ερχόντουσαν.
0: Δεν είδαμε όμως φλόγες κάπου.
1: Από τον δρόμο δεν φαινόταν. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς που επιχειρούσαν. Το ζήτημα, το θέμα είναι ότι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Και ελικόπτερο επιχείρησε, έτσι, και ένα αεριομέσο. Ήταν αρκετά μεγάλα, αρκετά πολυπληθή τα τμήματα των πυροσβεστικών δυνάμεων που επιχείρησαν. Τέλος, καλό, όλα καλά. Να προσέχουμε για να έχουμε, γιατί μπουρίνια είναι συχνά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως γνωρίζουμε. Μπουρίνια βέβαια άναψε χθες, μάλλον όχι άναψε, δεν θα πω ότι άναψε φωτιές, ήταν όμως μπουρίνι. Δηλώσεις του τέος πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, με τους στίχους του Λουκίνου και Λαϊδόνη που ακούσαμε πριν από λίγο, μπηχτές για την κυβέρνηση, ένα αναμονή των εξελίξεων φαντάζομαι, καθώς περιμένουμε και την εξαγγελία του νέου κόμματος από τον τέος πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Καθυστερεί μεν.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν θα γίνει, αλλά τέλος πάντων δεν βλέπω.
1: Καμιά φορά είναι πιο βολικό να σε περιμένουν και εσύ να μην επιτίθεσαι ποτέ. Ακόμα και η συνεχής άμυνα έχει κάποιο στόχο. Εξαντλεί ίσως τις άμυνες του αντιπάλου. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει αυτό. Οικογενειακό καυγαδάκι ή πραγματική σύγκρουση θα το δείξει οι επόμενοι μήνες, φαντάζομαι. Κατά τα άλλα, στο νομό μας τουλάχιστον βλέπω ένα κάποιο, δεν θα πω εφησυχασμό, αλλά ίσως έχουν χαμηλώσει λίγο οι τόνοι, οι προεκλογικοί. Αναμένουμε ακόμα τη συγκρότηση των οργάνων του νέου κόμματος Τσίπρα.
0: Ίσως περιμένουμε να ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ότι πέρα των μεταγραφών που γνωρίζαμε τη προηγούμενη εβδομάδα δεν έχουν κυκλοφορήσει νέα ονόματα. Είτε υπάρχει δυστοκία, είτε πολλοί ενδιαφερόμενοι και δεν ξέρουν ποιο να διαλέξουν. Δεν ξέρω τι από τα δύο θα μπορούσε
0: μήπως
1: να
0: γίνει. Δεν είναι τόσο πολύ ενδιαφερόμενοι.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ να ξέρω πόσοι είναι ενδιαφερόμενοι. Πόσοι, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέρονται σοβαρά. Γιατί οι Μαϊντανούς έχουμε δει σε όλα τα κόμματα, έτσι, οι οποίοι θέλουν και να συμμετέχουν και ενδεχομένως να πάρουν και ένα κομμάτι της πίτας. Δεν ξέρω αν θέλουμε να σχολιάζουμε τα πολιτικά τόσο πολύ, γιατί έχει και άλλα θέματα τρέχουσα επικαιρότητα, όπως το Μουντιάλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
0: Πολύ ωραίος ο αγώνας χθες της Αγγλίας με την Κροατία. Νομίζω το καλύτερο παιχνίδι μέχρι σήμερα.
1: Όχι, νομίζω, είναι βέβαιο ότι είναι από τους αγώνες για τους οποίους λες ότι αξίζει να παρακολουθήσω μια τέτοια διοργάνωση. Γιατί με τις εφτάρες και τις εξάρες και τις πεντάρες δυνατών ομάδων εναντίον ομάδων οι οποίοι είναι πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας, δεν νομίζω ότι προσφέρει τίποτα ούτε στο άθλημα ούτε στο θέαμα. Και βλέπουμε ότι ίσως μάλλον αυτή η απόφαση της FIFA για εμπορικούς προφανώς σκοπούς να συμπεριληφθούν περισσότερες ομάδες και αυτές να μην

0: εδώ. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να ήμασταν και εμείς στο Μουντιάλ.
1: Άμα ήταν το Κουρασάο, θα μπορούσαμε να είμαστε και εμείς. Είμαστε μάλλον λίγο καλύτεροι από αυτούς. Εντάξει, και η Σουηδία που παίξαμε το φιλικό πριν την έναρξη του Μουντιάλ, 2-2 καταφέραμε να αποσπάσουμε. Έτσι. Κάτι κάνουμε, δεν είμαστε εντελώς άχρηστοι. Αλλά απλά νομίζω ότι είμαστε για πολύ μπροστά. Τέλος πάντων, δεν θα το παίξω η Δήμον του ποδοσφαίρου.
0: Λέω συγκριτικά με τις ομάδες που είναι στο Μουντιάλ τώρα.
1: Εντάξει, είναι ομάδες οι οποίες για να καλυφθεί η ζήτηση ή να ενισχυθεί η τηλεθέαση.
0: Για εμπορικούς λόγους.
1: Για εμπορικούς λόγους. Δεδομένα, για marketing είναι όλα. Και είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, παντού πάντα έτσι ήταν και πάντα έτσι θα είναι. Αυτός είναι ο στόχος τους. Για να μην λέμε όμως μονάχα και το ότι η Γερμανία, ας πούμε, έβαλε 7 γκολ στο Κουρασάο.
0: Εντάξει,
1: δεν φταίει για την Εφτάρα μονάχα το ότι ήταν αδύναμη ομάδα το Κουρασάο, γιατί έχω την εντύπωση ότι η Εφτάρα έχει ρίξει η Γερμανία και στη Βραζιλία σε ένα από τα προηγούμενα Μουντιάλ. Τέλος πάντων, να ήταν μόνο αυτά τα ζόρια μας. Λέγαμε χτες ότι έχουμε επανασύσταση της αντιδημαρχίας πολιτισμού και τουρισμού στο Δήμο Πέλλας, μετά από ένα διάστημα για το οποίο δεν υπήρχε αντιδήμαρχος ούτε πολιτισμού ούτε τουρισμού. Αντίστοιχα έχουμε και την παραίτηση ενός αντιδημάρχου, ο οποίος παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες, αλλά μόλις χθες δημοσιεύθηκε η αποδοχή της παραιτήσεως του Γιώργου του Αλμπανίδη, τέως αντιδήμαρχου κοινωνικής πολιτικής και δημόσιας υγείας. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν το μάθαμε νωρίτερα, γιατί θα έπρεπε να το δούμε δημοσιευμένο στη διάβια και όχι να γίνει επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο μέσω δελτίων τύπου ή βάσπερτος ανακοινώσεων, καθώς για πλήστα άλλα θέματα μας ενημερών. Τώρα το να παρτηθεί ένας αντιδήμαρχος ή βάσπερτος να γίνει μια νέα αντιδήμαρχος, νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να το λέει κάποιος. Εδώ μαθαίνουμε ότι
0: θα πρέπει να ξέρουμε και τους λόγους παραίτησης, μάλλον.
1: Είναι αυτό που λέμε προσωπικοί λόγοι, πίσω από τους οποίους κρύβονται πάντα μια μεγαλύτερη ή μικρότερη ιστορία. Δεν τη γνωρίζω, δεν θέλω να αναφερθώ σε κάτι που δεν ξέρω. Σου λέω μόνο το σχόλιο μου αφορά μονάχα την οργανωτική δομή, ας πούμε, την υπηρεσία, το γραφείο τύπου ή εν πάση περιπτώσει αυτά που θέλει ο Δήμος να, η Δημοτική Αρχή να εκφράσει προς τους δημότες, προς τους ψηφοφόρους και προς τους κατοίκους της περιοχής. Τώρα για κάποια πράγματα υπάρχει αναγκαιότητα και για κάποια πράγματα ίσως θεωρούνται περιττά. Θα τα δούμε όσον όπου. Να θυμίσω ότι μπορείτε να μας ακούτε πέρα από τα ραδιοφωνά σας 103,3 στα FM. Μπορείτε να μας ακούτε και από τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα Android και iPhone που μπορείτε να κατεβάζετε δωρεάν από τα αντίστοιχα App Store των εταιριών. Και να πάρουμε νομίζω σε αυτό το σημείο μια ανάσα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ίσα ίσα να ανασυνταχθούμε και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι, ελπίζουμε. Το air condition δουλεύει αβέρτα, έτσι.

0: δεύτερος καφές στον Bella FM στους 103,3.
1: Από τις 10 μέχρι τις 11
0: μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα Παρασκευή.
1: Δευτέρα έως Παρασκευή.
0: Σαββατοκύριακο ξεκουραζόμαστε.
1: Μέχρι να έρθει η ώρα να ξεκουραστούμε περισσότερο. Και νομίζω ότι το ζήτημα το οποίο απασχολεί τη επικαιρότητα διεθνώς είναι η συμφωνία ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Δόθηκαν στη δημοσιότητα μάλλον τα σημεία της συμφωνίας. Το πετρέλαιο ήδη πέφτει.
0: Αυτό έχει πέσει αρκετά.
1: Κάτω από τα $80 το βαρέλι και διαβάζω σε τίτλους ειδήσεων ότι οδεύει ολοταχώς προς τις τιμές που είχε πριν την έναρξη των σειράξεων στη Μέση Ανατολή.
0: Στα πρατήρια από ό,τι θα δούμε αυτή την πτώση.
1: Εντάξει, η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα αργεί, καθότι οι τιμές οι οποίες ανακοινώνονται τώρα αφορούν τις παραδόσεις μετά από 2 μήνες.
0: Όταν ανεβαίνει όμως δεν αργεί καθόλου.
1: Αυτό είναι ίδιο της ελληνικής πραγματικότητας. Θέλω να δω τώρα τι θα γίνει αν σταματήσει και η επιδότηση στην Αντλία στο πετρέλαιο κίνησης. Ήταν περίπου 20 λεπτά, δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι θα πρέπει να πέσει αρκετά η τιμή στην αγορά για να φανεί ότι, ότι υπάρχει, ας πούμε, κάποια ελάφρυνση, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι η ακρίβεια πλήττει όλα τα νοικοκυριά στη χώρα, είτε έχουν περισσότερες είτε λιγότερους πόρους, και με δεδομένο ότι οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν άμεσα και τις μεταφορές αλλά και το κόστος της παραγόμενης ενέργειας, καθώς τα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο κομμάτι είναι στην ηλεκτρική ενέργεια είναι από φυσικό αέριο και όχι από το λιγνίτι, τον οποίο στέλνουμε σε γειτονικά κρατήδια
0: και εισάγουμε με πολλαπλάσιο κόστος
1: το ρεύμα,
0: ενέργεια.
1: Εντάξει. Πάντως εγώ δεν ελπίζω ότι άμεσα θα δούμε κάποια ελάφρυνση. Μάλλον περισσότερες ελπίδες εναποθέτει ο κόσμος στην κυβέρνηση να βοηθήσει λίγο στην ανακούφιση από τα προβλήματα που ταλανίζουν το λαό μας, την κοινωνία. Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και όχι μόνο εξαντλεί τα περιθώρια των οικοκυριών για να κάνουν ένα προϋπολογισμό με βάση τα έσοδα, τα οποία δεν έχουν αλλάξει καθόλου, ενώ τα έξοδα έχουν πολλαπλασιαστεί. Είδαμε ένα καινούργια εφαρμογή που διατίθεται πλέον από το κυβέρνηση.
0: Με αυτές τις εφαρμογές, το διάβαζα και εγώ το πρωί.
1: Το οποίο ενημερώνει, ας πούμε, που θα βρούμε φθηνότερο καφέ ή φθηνότερο γιαούρτι ή φθηνότερο νερό.
0: Πόσο κάνει, πώς λέγεται.
1: Είναι πόσο κάνει. Το ζήτημα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύχριστο αφενός και αφετέρου ποια είναι η σκοπιμότητα.
0: Χρειάζεται και μια εφαρμογή, ποιος πληρώνει να βγει.
1: Το ποιος πληρώνει δεν είναι μυστικό, όλοι το γνωρίζουμε, εμείς τα πληρώνουμε. Ό,τι και να σημαίνει, εμείς το πληρώνουμε.
0: Μήπως θα πρέπει να βγει και σε εφαρμογή για να...
1: για να είμαστε σίγουροι. Ίσως θα ήταν μια καλή ιδέα να φτιάξουμε μια εφαρμογή η οποία θα λέει πόσο πληρώνει ο καθένας. Εγώ έδωσα σήμερα 7 ευρώ στο κράτος ή εσύ πλήρωσες 9 ευρώ για να βάλει βενζίνη.
0: Καλό είναι για να ξέρουμε.
1: Το πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
0: Καλό είναι να ξέρουμε και εμείς μέσα από την εφαρμογή τι πληρώνουμε.
1: Ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες τη δικαιολογία της κυβέρνησης για τις αυξήσεις τις οποίες πρότεινε η αντιπολίτευση, ότι λεφτότητα δεν υπάρχουν και δεν επιτρέπει τα οικονομικά του κράτους να μειωθούν ή εν πάση περιπτώσει να είναι δωρεάν οι μετακινήσεις που εξήγηλε και το ΠΑΣΟ και ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάς.
0: Τζάπα 1, τζάπα 2 κλπ.
1: Είδαμε όμως να μιλάνε, ο Πρωθυπουργός μίλησε για το τζάπα 1 και 2 κτλ. Διαβάζω όμως σήμερα ότι ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει περιθώριο για νέα μέτρα. Αυτό είναι δεδομένο, αυτό μπορώ να σας το πω από τώρα και θα υπάρξει και στήριξη της κοινωνίας συγκεκριμένη.
0: Μήπως γνωρίζει αυτή η εφαρμογή πόσο θα κοστίσει σε όλους εμάς.
1: Η εφαρμογή
0: γίνεται δωρεάν.
1: Πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κοιτάξει. Ξέρω άλλα όμως πόσο κοστίζουν. Τώρα, αν κάτι όντως παρέχει μια πληροφόρηση, αν είναι αναγκαίο να γίνει και η σκοπιμότητα, πολλές φορές η σκοπιμότητα μπορεί να πώς να το πω, να είναι τέτοια ώστε να, το κόστος να μην είναι
0: υψηλό,
1: ή το κέρδος να είναι μεγαλύτερο. Εμείς αναμένουμε να υποσχεθεί ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μειώσεις φόρων και νέες παροχές. Τώρα σε ποιες κοινωνικές ομάδες θα απευθυνθεί θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα, φαντάζομαι. Αυτό το οποίο γράφεται μέσα είναι ότι θα είναι περί το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το σύνολο των μέτρων που θα δοθούν. Για να είμαι ειλικρινής, δυσκολεύομαι να αντιληφθώ από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, καθότι όπως είπε και ο Πρωθυπουργός προχτές, αν σας τα δώσει κάποιος από εδώ θα τα πάρει από κάπου αλλού, και αν θα τα πάρεις εσύ θα τα πληρώσει κάποιος άλλος. Εγώ φοβάμαι ότι εμείς θα πληρώσουμε όποιος και να τα πάρει, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε λίγο υπομονή.
0: Να ακούσουμε λίγη μουσική, να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είμαστε αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Bella FM. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ή δικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για 1 χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας

0: 93,3.
1: Πάντως, για να μην νομίζουμε ότι μόνο εμείς στην Ελλάδα έχουμε προβλήματα, στην Αμερική τα πράγματα ίσως είναι και χειρότερα, έτσι. Γιατί από εκεί που ο πρόεδρος Τραμπ διακήρυσε σε όλους τους τόνους ότι το Ιράν οφείλει να παραδοθεί ανεφόρον, περάσαμε μάλλον σε μια κατάσταση στην οποία ίσως να γλίτωσε και η χώρα ένα νέο Βιετνάμ. Αλλά βλέπουμε ότι εκτός από το κόστος του πολέμου, τους μήνες που προηγήθηκε, τώρα πρέπει να αναλάβει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αναλάβουν και το κόστος της επανοικοδόμησης των δομών οι οποίοι καταστράφηκαν στο Ιράν με ένα ποσό τεράστιο, 300 δισεκατομμύρια δολάρια.
2: Θα ανοίξουν οι δουλειές.
1: Θα ανοίξουν οι δουλειές. Κάποιοι θα τα πάρουν, έτσι. Το γνωστό, δεν ξέρουμε ποιοι θα τα πάρουν, αυτό που ξέρουμε μόνο ποιοι θα το πληρώσουν. Αυτό δεν είναι μόνο δικό μας κόλπο. Έτσι, όλοι δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Εδώ είπαμε ότι εντάξει, μας έχει χτυπήσει η ακρίβεια στο κεφάλι. Είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων ίσως. Βλέπουμε ότι και κοίταξε, το κράτος και στην τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχουν κονδύλια τα οποία δίδονται εκεί που θέλουν αυτοί που αποφασίζουν να τα δώσουν.
2: Υπάρχει και υπερκαταναλωτισμός όμως, Θόδωρε, από εμάς τους ίδιους, έτσι, πολλές φορές.
1: Ψωνίζουμε
2: πράγματα που δεν είναι και απαραίτητα.
1: Όντως. Τα απαραίτητα μπορούμε να τα ψωνίσουμε.
2: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάρω ένα μπουκάλι ουίσκι και δεν μου φτάσουν τα χρήματα, φταίω εγώ. Γάλα μπορώ να πάρω.
2: Πάρε από νερό. Το φθηνό, μην μπαίνει και εσύ το σπέσια.
1: Εγώ δεν πίνω φθηνά ουίσκι. Όχι γιατί τα σνομπάρω. Έχουμε όλοι κάποια πράγματα, έχουμε συγκεκριμένες προτιμήσεις. Όσον αφορά όμως την πολιτεία, είτε σε τοπικό ή περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο, για κάποια πράγματα μπορεί να κατηγορήσουμε ότι υπάρχει είτε όργιο σπατάλης, είτε χρηστή διαχείριση για αναγκαία θέματα. Είναι πάντα υποκειμενικό, δεν θα το έλεγα, είναι όμως και υπάρχει και ένας δείκτης υποκειμενικότητας εδώ. Αυτό που εγώ θεωρώ περιττό, κάποιος άλλος μπορεί να το θεωρεί αναγκαίο.
2: Μια και μίλησες πιο νωρίς για το αντιδημαρχία πολιτισμού, τι ανέφερες, μας ήρθε μια είδηση πριν από λίγο από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, να τη διαβάσουμε, να την αναφέρουμε. Για την Παγκόσμια ημέρα μουσικής ετοιμάζει μια ξεχωριστή βραδιά στο αίθριο του μουσείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη.
1: Εντάξει, πολύ όμορφη πρωτοβουλία με πολύ μικρό κόστος φαντάζομαι, αλλά με αρκετά μεγάλο όφελος για τον πολίτη. Και εδώ έχουμε δει κατά καιρούς τέτοιες εκδηλώσεις μουσικές. Τον Αύγουστο γίνεται και στην Μπέλα, στον αρχαιολογικό χώρο, η διοργάνωση της εφορίας Μπέλας. Όσον αφορά το νοσοκομείο Γιαννιτσών και το Δήμο Μπέλας, είχαμε και μια συνάντηση εθιμοτυπική, θα τη χαρακτηρίσω εγώ, ανάμεσα στον Δήμαρχο και τη νέα διοικήτρια του νοσοκομείου Γιαννιτσών, όπου από ό,τι λένε συζητήθηκαν κάποια θέματα και έγιναν προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην περιοχή μας. Τώρα, εντάξει, πέρα από την πρώτη γνωριμία, είπαμε και όταν είχαμε αναφερθεί και εμείς σε αυτό το ζήτημα, θα δούμε τι και πώς θα τα πάει η νέα διοικήτρια, το αν έχει εμπειρία ή όχι. Εγώ αυτή τη στιγμή το ακούω βέρεσε, θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Γιατί όντως δεν γίνεται να μην λειτουργεί σωστά ένα νοσοκομείο που καλύπτει τόσο μεγάλη περιοχή. Να μην ξεχνάμε ότι πέρα από την επαρχία Γιαννιτσών και όμορη νομή, πολλές φορές
2: Δυτική Θεσσαλονίκη, οι περιοχές της Αλεξάνδρειας, περιοχές του Κιλκής, όλες έρχονται εδώ.
1: Οι νοσοκομεία υπάρχουν και εκεί, γιατί δεν πάνε στη Βέρεια για πες μου.
2: Κοίταξε, η Αλεξάνδρεια είναι πολύ κοντά στα Γιάννητσα, έτσι, χιλιομετρικά, και νομίζω ότι είναι πιο γρήγορη η πρόσβαση.
1: Δεν θα το έλεγα, ας πούμε. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πιο εύκολα πας στη Βέρεια, αρκεί να βρεις κρεβάτι ή να μπορεί να εξυπηρετήσεις.
2: Ας πω κάτι, μπορεί να είναι και θέμα συνήθειας. Τόσα χρόνια όλη η Αλεξάνδρεια, η Γουμένισσα, η Χαλκιδόνα, τα κουφάλια έρχονται στα Γέννητσα, ξέρεις. Το θεωρείς το νοσοκομείο δικό σου και έρχεσαι πολύ.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση πάντως να λειτουργεί σωστά και τα γειτονικά νοσοκομεία και γι' αυτό το λόγο η περιοχή μας έχει φροντίσει να τα επανδρώσει διοικητικά με ανθρώπους οι οποίοι κατάγονται, μένουν εδώ. Έτσι, ξέρουμε ότι οι διοικητές είναι από εδώ.
2: Αυτό είναι θετικό.
1: Επιτυχημένα νομίζω, από ό,τι λέγεται. Έτσι, θετικότατο, δεν το λέω σε κατηγορία, ως διαπίστωση το αναφέρω. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που πρέπει να το δει η πολιτεία. Το πώς πρέπει να λειτουργεί μια δημόσια δομή υγείας. Σε ένα σύστημα το οποίο προφανώς πρέπει να περιλαμβάνει και τους ιδιώτες γιατρούς και τα εργαστήρια, γιατί δεν μπορούν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες από το κρατικό σύστημα υγείας, το ΕΣΥ. Αλλά η πολιτεία οφείλει πρωτίστως να στηρίξει αυτό το δημόσιο σύστημα και στη συνέχεια μέσω του ΕΟΠΗ να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα υγείας όλοι οι πολίτες και στα ιδιωτικά κέντρα.
2: Κάποια στιγμή στο μέλλον, στις επόμενες μέρες, τον επόμενο μήνα, θα έχουμε και την διοικήτρια τη νέα να μας ενημερώσει.
1: Και όχι μόνο, γιατί θα πρέπει να έχουμε και άμεση ενημέρωση και από τους άμεσα εμπλεκόμενους.
2: Από τους γιατρούς.
1: Από τους γιατρούς. Τους οποίους εγώ, για να είμαι ειλικρινής, και περισσότερες ελπίδες έχω για να φροντίσουν τον άρρωστο, και επειδή ακριβώς είναι όλη την ημέρα μέσα σε ένα νοσοκομείο, ίσως να γνωρίζουν τα προβλήματα, όχι ίσως, σίγουρα γνωρίζουν τα προβλήματα καλύτερα.

0: Δεν ξέρω αν είδες το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού.
1: Όχι, δεν το έχω δει, Θόδωρε.
0: Δόθηκε στη δημοσιότητα και το πρόγραμμα για το Δήμο Πέλλας, αλλά και στο Δήμο Σχίδρας. Πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις βλέπω όλο το καλοκαίρι.
1: Να ακούσουμε.
0: Και με καλλιτέχνες και από διοργανώσεις, από πανηγύρια, θα πω έτσι, από πολιτιστικούς συλλόγους. Θεωρώ ότι τα περισσότερα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Ο καθένας έχει τα δικά του γούστα, αλλά νομίζω ότι για όλους υπάρχει κάτι και σε όλες τις τοπικές
1: καλύπτει
0: κοινότητες.
1: Όλα τα γούστα δηλαδή.
0: Μάλλον κάπως έτσι, γι' αυτό το θέτω έτσι. Και είναι κάτι που συνηθίζεται το καλοκαίρι, ανεξάρτητα από το αν μας χρειάζεται ή δεν μας χρειάζεται, είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Τώρα δεν θα μπούμε σε ένα-ένα να αναφέρουμε ονομαστικά. Νομίζω ότι είναι και υποχρέωση και πολύ θετικό από την πλευρά των τοπικών αρχών, των Δήμων, να βοηθάνε και να αναλαμβάνουν μέρος των εξόδων για τη διοργάνωση αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μόνο να κερδίσω έχουμε από αυτό, γιατί δεν γίνεται μόνο δουλειά.
1: Επιβάλλεται η στήριξη των συλλόγων για τις διοργανώσεις αυτές, γιατί καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι και μεγάλο, έτσι.
0: Είτε μεγάλο είτε μικρό, κάτι πρέπει να κάνει και ο Δήμος για να βοηθήσει την τοπική
1: και
0: κοινωνία.
1: Η περιφέρεια.
0: Και η περιφέρεια. Ναι, και η περιφέρεια. Έχω δει και χορηγίες ή εν πάση περιπτώσει ανάληψη μέρος του κόστους και από την αντιπεριφέρεια Πέλλας. Το άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι πώς τα είδες στα κεράσια, στα δέντρα στις κερασιές.
1: Τα κεράσια νομίζω ότι πάνε καλά. Τώρα στις τιμές, δεν ξέρω, στη γεύση είναι καλά.
0: Εντάξει,
1: είναι πολύ ωραία. Αν και χθες που περάσαμε από τις περιοχές που είχε κεράσια, είχε κακοκαιρία, έρεξε λίγο νεράκι και δεν είδαμε.
0: Εντάξει, μπορεί να μην γινόταν η συγκομιδή. Τα δέντρα φορτωμένα όμως. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που λέμε ότι δεν υπήρχε παραγωγή, ξέρω εγώ, κτλ. Και ανεβαίνουν οι τιμές και χαλάζια κτλ. Πού πήγαν? Εγώ τα είδα. Αγιοπόνος δεν είμαι, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Κόκκινα ήταν αντί για πράσινα τα δέντρα.
1: Για την περιοχή της Αλμοπίας, έτσι, που πέρασε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και η περιοχή των Σαρακινών γεμάτη, Μεγαπλατάνου και στην κορυφή.
0: Ψηλά ήταν η κορυφή, αλλά...
1: Ναι. Είχε εκεί.
0: Είναι... Μάλλον πάει καλά η παραγωγή.
1: Ευχόμαστε να πάει καλά και να πληρώνονται καλά οι αγρότες.
0: Αυτό μάλλον στα ευχολόγια θα παραμείνει. Ξέρουμε όλοι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εντάξει, το κόστος που πληρώνει ο καταναλωτής δεν έχει καμιά σχέση με αυτά τα οποία απολαμβάνει ή που, εν πάση περιπτώσει, εισπράττει ο αγρότης.
1: Έτσι. Είδαμε και αρκετούς εργάτες στον δρόμο από άλλα έθνη, έτσι.
0: Ζήτησες ταυτότητα ή σου μοιάζανε ξένοι?
1: Φαινόντουσαν ότι είναι ξένοι, Θόδωρε.
0: Φαινόντουσαν, όντως. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνεννοούνται αυτοί εκεί. Σε ποια γλώσσα?
1: Ίσως είναι αρκετά χρόνια εδώ, μπορεί να είναι και μόνιμη κάτοικη πλέον.
0: Της περιοχής ή γενικότερα?
1: Της περιοχής.
0: Θυμάσαι παλιά που ερχόντουσαν...
1: Από την Κομωτινή παλιά ερχόντουσαν
0: αυτό
1: εδώ...
0: Αυτό ακριβώς εκεί θα πήγαινε, τα καπνά.
1: Οι αδερφοί μουσουλμάνοι για τα καπνά.
0: Εντάξει. Δηλαδή εδώ γιατί δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά? Δεν μπορούμε, εγώ δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με αγροτικές εργασίες, δεν ξέρω πώς τα μαζεύουν τα καπνά, πώς τα σπάνε κτλ. Πέρα το ότι αυτό γίνεται πολύ νωρίς το πρωί, δεν έχω κάποια άλλη ιδέα.
1: Είχε γίνει απόσυρση πριν αρκετά χρόνια και τα τελευταία χρόνια νομίζω πάλι άρχισε να ανεβαίνει το καπνός και στην περιοχή της Αλμοπίας, Κατερίνης και Κυρκής, νομίζω. Ναι, ναι.
0: Ιδέα δεν έχω για να μην κρίνεις. Πάντως θυμάμαι ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται ήταν εργάτες οι οποίοι έρχονταν από αλλού.
1: Απλά το κόστος είναι πολύ μεγάλο, Θόδωρο, και συνήθως αυτές τις παραγωγές, ας το πω έτσι, αν δεν συμμετέχει όλη η οικογένεια, τα 3, 4, 5 μέλη, νομίζω ότι δεν βγαίνει.
0: Τα 3, 4, 5 ή 15 μέλη θα μπορέσουν να ζήσουν μετά τη καλλιέργεια, τη συγκομιδή.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
0: Εντάξει. Δηλαδή δεν μας φτάνει μόνο ότι είμαστε, ή εν πάση περιπτώσει αυτοί οι άνθρωποι είναι έρμεα των καιρικών συνθήκων, πρέπει να είναι και έρμεα των εμπορικών συμφωνιών. Γιατί ξέρεις πολύ καλά πώς πουλούνται και πώς δίνονται, τι δίνει ο έμπορος.
1: Οι τιμές, όσο καλή παραγωγή για να έχεις, είναι προκαθορισμένες.
0: Προκαθορισμένες
1: είναι οι τιμές.
0: Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι έτερο καθορισμένες και εν πάση περιπτώσει τα δίνεις και μετά σου λένε τόσο είναι και άμα θες πάρ' τα πίσω, αν μπορείς πια.
1: Στο μυαλό τους αυτοί έχουν καθορίσει την τιμή, οπότε...
0: Εντάξει, εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Καλώς ή κακώς έτσι λειτουργεί αυτή η χώρα. Κακώς μάλλον, έχει καλώς ή κακώς. Το πρόβλημα είναι ότι δεν βλέπω φως στην άκρη του τούνελ και δεν είναι εύκολο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Τουλάχιστον αν δεν αποφασίσουμε εμείς οι ίδιοι να την πάρουμε στα χέρια μας.

0: πες.
1: Να διαβάσουμε και τα μηνύματα που μας στείλανε. Καλημέρα, στην καλύτερη παρέα μας γράφει ο Οδυσσέας. Έχουμε και μια αναφορά, 23 λεπτά λέει, από παλιά αγορά, από μέσα Εγνατία και Νικηφόρου, έσπασε ζάντα μπροστά από έργο του φυσικού αερίου. Έπεσε μια γυναίκα στα τσιμέντα στην πλατεία, με τα πόδια ήταν αυτή. Καλημέρα. Μάλιστα. Για την κατάσταση των δρόμων στην πόλη.
2: Ανυπόφορη, έτσι.
1: Ναι. Έχει δίκιο αυτός που το έγραψε.
2: Προφανώς και έχει δίκιο. Βέβαια είναι και αναπόφευκτο, έτσι, όταν έχουμε τόσα πολλά έργα σε εξέλιξη.
1: Θα έπρεπε να γίνεται καλύτερη σήμανση προς αποφυγή της κατάστασης, γιατί σε ορισμένα έργα πρέπει να φτάσεις εκεί και να καταλάβεις μετά πού θα στρίψεις, πού θα πας και, και εκεί που θες να πας, από ποιο δρόμο θα πας.
2: Κοίταξε, αν θα πρέπει να πας κάπου για να δεις πώς θα πρέπει να φτάσεις εκεί που θέλεις ή από πού πρέπει να συνεχίσεις, δεν είναι και τόσο κακό. Κακό είναι όταν φτάσεις στο τέρμα του δρόμου μπροστά από τα έργα και αντιληφθείς ότι δεν μπορεί να συνεχίσεις ούτε ευθεία, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
1: Να πούμε ότι περιμένουμε μηνύματα από όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε,
2: είτε μέσω τηλεφώνου στο 2382-029-333, είτε μέσω της εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα,
1: που είναι μια εύκολη διαδικασία.
2: Γράφεις το μηνυματάκι σου και πατάς αποστολή.
1: Τίποτα άλλο.
2: Είτε γράφεις το όνομά σου, είτε όχι, ούτως ή άλλως. Πρακτικά ανώνυμα είναι τα σχόλια όλα. Και τώρα που είπαμε έργα, είχαμε λάβει ένα μήνυμα προχθές, το οποίο δεν αναφερθήκαμε, το ξεχάσαμε.
1: Για ποιο
2: είχαμε πει, το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας, αλλά δεν το είπαμε στον αέρα. Τι γίνεται με τα έργα στην πλατεία Μάγκου των Γιάννητσων, τελειώνουν? Τα αγάλματα πού είναι, ναι, ναι, και θα επανέλθουν, τι θα γίνει με αυτά?
1: Ακούσαμε κάποιες συζητήσεις, Θόδωρε, ότι λένε τι γίνεται, δεν θα μπουν τα αγάλματα των ηρώων, περιμένουμε. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτού του έργου?
2: Φαντάζομαι ότι πρέπει να τελειώσει για να επανατοποθετηθούν, αν επανατοποθετηθούν και όχι κάπου αλλού. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, τι θα γίνει.
1: Απλώς πολύ έντονα συζητείτε και σε παρές έχει τύχει, δηλαδή, ότι για ποιο λόγο δεν έχουν μπει ακόμα τα γάλματα στην πλατεία Γκονιώτα.
2: Εγώ εκτός όχι, αν... θέλω, εγώ είμαι βέβαιος, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα μπουν. Δεν γίνεται.
1: Εκτός αν έχει επιλεγεί κάποιος άλλος χώρος να πάνε κάπου αλλού.
2: Αυτό
1: άλλο,
2: δεν αποκλείεται, δηλαδή. Αλλά το να αφαιθούν σε κάποια αποθήκη για πάντα, το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρές πιθανότητες και μάλλον.
1: Καλό είναι ο Δήμος να προβεί σε κάποια ενημέρωση των πολιτών, γιατί δεν είναι ένα σχέδιο καθημερινά.
2: Οι πολίτες ή οι δημοσιογράφοι?
1: Όχι, οι πολίτες.
2: Για τους πολίτες.
1: Και σε τραπεζάκια έτσι.
2: Και ούτε ένα και δύο δημοσιογράφους έχει ο Δήμος, οι οποίοι κοντεύουν να πάθουν υπερκόπωση, έτσι. Στο υπογράφο. Τέτοια ενημέρωση.
1: Αυτό είναι θέμα δημοτικής αρχής. Δεν φταίνε οι δημοσιογράφοι.
2: Εντάξει, θα συμφωνήσω μαζί σου. Προφανώς δεν μπορεί να φταίει ο υπάλληλος που δεν εργάζεται όπως θα περιμέναμε οι υπόλοιποι. Δεν βλέπουμε και πολλών την εργασία. Κάποιοι είναι αφανείς ήρωες. Μιλάμε για αυτούς που είναι μπροστά από τις κάμερες εμφάνισης.
1: Και καλό θα είναι τα mail να έρχονται από το mail του Δήμου, για να ξέρουμε ότι έρχεται από το Δήμο και όχι από προσωπικά mail.
2: Αυτό δεν φταίει ο Δήμος αυτό. Έχει ο Δήμος email.
1: Γιατί βλέποντας ένα προσωπικό mail που μπορεί να πάνε τα περισσότερα, πάνε και στα spam, δεν το ανοίγεις.
2: Γιατί δεν το ανοίξεις? Δεν είσαι περίεργος να δεις τι σου γράφει, όποιος το γράφει?
1: Από τη στιγμή που πάνε τα περισσότερα στα spam, γιατί να τα ανοίξω?
2: Εγώ τα διαβάζω και τα spam όλα που έρχονται, και στο επαγγελματικό μου το
1: email. Εσύ είσαι και λίγο hacker και τα...
2: Έλα μωρέ, μην γκρινιάζουμε για όλα, μην γκρινιάζουμε για όλα. Λοιπόν, και αυτοί ό,τι μπορούν κάνουν οι άνθρωποι.
1: Καλημέρα από τον Bell FM τους 103,3. Κάπου εδώ νομίζω πρέπει να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
2: Κουράστηκες?
1: Όχι, Θόδωρε, έχει δουλειά. Δεν είπες ότι έχει δουλειά?
2: Έχω και άλλη δουλειά.
1: Πέρασε η ώρα.
2: Πέρασε η ώρα.
1: Και 58 ευρώ.
2: Κοίταξε να δεις που καταφέραμε και σήμερα να φτάσουμε στο τέρμα αυτής της διαδρομής. Αύριο ελπίζω να έχουμε και καλύτερη διάθεση. Γιατί σήμερα ήμασταν λίγο.
1: Ίσως έχουμε και κάποια έκπληξη, δεν τη λέω τώρα.
2: Όχι, μην το πεις, θα δούμε. Τις εκπλήξεις τις λες όταν συμβαίνουν. Αλλιώς δεν είναι πλέον έκπληξη.
1: Μ' αρέσει.
2: Θα δούμε. Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Και ελπίζω στο μέλλον να γκρινιάζουμε λιγότερο. Καλό. Γιατί θα κατατίσουμε σαν τους γέρους του Muppet Show σε λίγο.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: 93. Η ώρα είναι 11.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Bella FM.
9: Και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
10: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 3. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή προς την Γλυφάδα κατά μήκος του Ελληνικού και του Γκολφ Γλυφάδας. Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης, προσθέτοντας ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών γνωστοποίησε ότι το μνημόνιο έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στις προπολεμικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει δράση αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο ή την αυσιπλοεία, δήλωσε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επισήμανε ότι το Ιράν θα χρεώνει τέλη για υπηρεσίες στα στενά του Ορμούζ, καθώς η ευθύνη τους ανήκει στο Ιράν και το Ομάν. Για μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, μίλησε ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Παράλληλα, εξέφρασε την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ να βοηθήσει στην αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Δύο γερμανικά πλοία κατευθύνονται προς την Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο ανάπτυξης για πιθανή στρατιωτική αποστολή στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Χρειαζόμαστε ένα περιβάλλον που θα το επιτρέπει, δηλαδή έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, καθώς και κοινοβουλευτική εντολή προτού μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε αποστολή για απομάκρυνση ναρκών στα στενά του Ορμούζ, πρόσθεσε ο Πιστόριους. Πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό διαμορφώνεται κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι και το Brent κοντά στα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, καθώς και η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, είναι τα βασικά θέματα στην ατζέντα των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύνοδο Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος πυροσβεστών καταγγέλει το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δάσο Κομάντος, αναφέροντας ότι πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος δέχθηκε επίθεση χθες το απόγευμα από ομάδα περίπου 20 ατόμων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε καταβλισμό Ρωμά στον Ασπρόπυργο. Όπως καταγγέλλεται, στο σημείο δεν υπήρχε αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη ή την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ομάδα περίπου 20 νεαρών προσέγγισε τους πυροσβέστες, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ο αγώνας μεταξύ της Πορτογαλίας και του Κονγκό έληξε με ισοπαλία 1-1, ενώ η αναμέτρηση Αγγλίας-Κροατίας έληξε με σκορ 4-2. Η Γκάνα νίκησε 1-0 τον Παναμά, ενώ το Ουσμπεκιστάν ιτήθηκε από την Κολομβία με σκορ 3-1. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα συνεπιάσει και κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά βαθμία 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα, στα νησιά δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα υπηρετικά έως 30 με 33 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 27 με 30. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στη χώρα και κυρίως στα ανατολικά θα είναι οι ενισχυμένοι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι που θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Φτάσαμε, Δημήτρη, στην Πέμπτη. Είναι 5η 18 Ιουνίου, μία μέρα πριν την Παρασκευή. Ακούτε σκάφη.
1: Περνάνε οι μέρες.
0: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος, που ήδη τον
1: ακούσατε. Και ο Γιώργος Μουρούτος.
2: Μουρούτης.
1: Έχω ένα lapsus linguae, συγγνώμη. Λοιπόν, εντάξει, θα επανορθώσω.
0: Μαζί και χώρια.
1: Και μαζί και χώρια και με λάθη και με διορθώσει. Δεν γίναμε ακόμα AI. Δεν γίναμε. Τα δούμε.
0: Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιώργος Ραχνός απέναντί μας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, ο Δημήτρης Γιαννίρης. Στη μουσική μας επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρό Γεμιλιάρη. 210-4800-170-170 έως 174.

0: έχουν πάρει, λέει, μέτρα ασφαλείας. Γιατί έχουμε γεμίσει hacker. Είδες τι γίνεται με τα διάφορα. Άλλοι παρακολουθούν τα προγράμματα τζάμπα ή με λίγα λεφτά. Αλλά κάτι που πιάσαν εκεί με το δίκτυο χτες, από ό,τι άκουσα. Διάφοροι άλλοι μας κλέβουν ηλεκτρονικά, αν το καταφέρνουν και δεν προλάβεις να κάνεις τίποτα. Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως η κομπίνα είναι στο αίμα πολλών. Το θέμα είναι να αντιμετωπιστεί. Αλλά με τα ηλεκτρονικά δεν νομίζω ότι αλλάζει τίποτα η υπογραφή του κυρίου Τραμπ, γιατί τις δυσκολίες του τις έχει. Παρότι πουλάει, θέλει να πουλήσει. Θέλει να πουλήσει επιτυχίες.
1: Κοίταξε να δεις. Είναι μια επιτυχία γιατί είχε αυτοεγκλωβιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μια επιτυχία που τον βγάζει από την μεγάλη πίεση της παραμονής των στρατευμάτων στον κόλπο, το πρώτο. Το δεύτερο, και κατά την άποψή μου χειρότερο όλων, είναι η συμφωνία ότι είναι μη υλοποιήσιμη. Και είναι μη υλοποιήσιμη κατά την άποψή μου. Έτσι δεν, τώρα δεν διεκδικώ ρόλο
0: διεθνολόγου. Μα νομίζω όσοι συζητάνε πάνω κάτω αυτό νομίζω προσεγγίζουν σχολιαστικά.
1: Εμένα η άποψή μου τεκμηριώνεται στο εξής κυρίως. Στο ότι η βασική πτυχή της συμφωνίας είναι η αποδέσμευση των κεφαλαίων προς το Ιράν. Όλων των δεσμευμένων κεφαλαίων προς το Ιράν. Είτε είναι από την Ευρώπη, κυρίως όμως των κεφαλαίων που είναι από την δεσμευμένα από την Αμερική. Αυτό είναι σχεδόν απίθανο. Και γιατί είναι σχεδόν απίθανο? Γιατί για να γίνει πρέπει να υπάρξει απόφαση του Κογκρέσου. Και για να υπάρξει η απόφαση του Κογκρέσου πρέπει να αποχαρακτηριστούν ως τρομοκρατικές ομάδες οι διάφορες ομάδες τύπου Χεσμπολάχ, τύπου Χούθη, τύπου...
0: Οι σύμμαχοι
1: της Τεχεράνης, οι οποίες αυτές οι δυνάμεις είναι χαρακτηρισμένες ως τρομοκρατικές οργανώσεις και είναι προφανώς, γιατί είναι δολοφονικές οργανώσεις, και θα πρέπει το Κογκρέσο να τις αποχαρακτηρίσει. Επίσης, το μεγάλο πρόβλημα είναι το ότι η κεντρική τράπεζα του Ιράν, καθώς και η μεγαλύτερη κρατική εταιρεία πετρελαίου του Ιράν, είναι οι βασικοί χρηματοδότες, σύμφωνα με τα πορίσματα των Αμερικανών, είναι οι βασικοί χρηματοδότες των τρομοκρατικών αυτών οργανώσεων. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποδέσμευση των κεφαλαίων υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Βέβαια, έτσι όπως το παρουσιάζει ο ίδιος και στην μακράς διαρκείας συνέντευξη που έδωσε για να μπορέσει να πάει μετά ως νέος περίπου βασιλιάς της Βερσαλίας, γιατί τον ενθουσιάζουν τα χρυσά, όπως λέει ο ίδιος, και από ό,τι βλέπω τον χαϊδεύουν με τα χρυσά και οι διάφοροι. Τέλος πάντων, εκείνο που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι προσπαθεί να το συσκευάσει αυτό για τα κεφάλαια με την έννοια ενός μεγάλου φάντα, το πούμε έτσι, που θα είναι για την ανοικοδόμηση του Ιράν.
1: Έτσι είναι, κάπως τον μπερδεύει.
0: Όπως και να τα βαφτίσει.
1: Αλλά τα χρήματα, λέει, δεν θα τα βάλουμε εμείς.
0: Τα περνάει όλα τα βαφτίσια.
1: Σου θυμίζω, γιατί το συζητούσαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μια εβδομάδα πίσω συζητούσαμε την πρόταση του Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνεται στη συμφωνία, για πολεμικές αποζημιώσεις περίπου στο ίδιο ύψος. Δηλαδή, ζητούσε το Ιράν 300 δις, λέει ο Τραμπ, θα υπάρξουν κεφάλαια 300 δις, τα οποία θα μπουν από διάφορους.
0: Για την ανάπτυξη,
1: όχι
0: για την ανάπτυξη, όχι
1: για την ανάπτυξη και την ανοικοδόμηση του Ιράν. Κυρίως, λέει, θα τα βάλουν οι χώρες του κόλπου και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία, όσο περνάει ο καιρός, θα είναι δύσκολο να εξηγηθεί στον αμερικανικό λαό. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι για το καλό της ανθρωπότητας να τηρηθεί τουλάχιστον η ειρήνη. Και έχει και το μεγάλο αγκάθι του Ισραήλ μέσα.
0: Απολύτως. Άλλωστε, είπε για το φίλο του τον Νετανιάχου, νομίζω είπε μια φράση γι' αυτό. Δεν προσέχει και τι λέει, δεν τον νοιάζει κιόλα. Σου λέει, εγώ να περνάω και να λέω διάφορα τσαχπίνικα. Αυτή είναι η λογική του. Είπε ότι ο Νετανιάχου, λέει, ερεθίζεται πολύ. Ωραία φράση αυτή, δεν την έχω ξανακούσει. Ότι ερεθίζεται πολύ ένας πρωθυπουργός που αντιμετωπίζει τέτοιες απειλές. Για να το πω και, να πω και κάτι υπέρ του Νετανιάχου, να το πω έτσι. Γιατί πράγματι το Ισραήλ ως περικύκλωση την έχει. Το τραβάει και πολύ ο κύριος Νετανιάχου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω μου κάνει μεγάλη εντύπωση και νομίζω πρέπει να τα σχολιάζουμε αυτά. Το γεγονός ότι μίλησε λίγο ειρωνικά και για τη συνέχεια της ιστορίας της συμφωνίας. Λέει, αν δεν περπατήσει καλά, θα φταίει ο Βανς. Ωραίο αυτό. Δηλαδή, λέει, επειδή δεν θα είμαι εγώ, δεν θα πάει, γιατί τώρα έκανε το tour στο G7 και στις Βερσαλίες. Και λέει τώρα, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί και εγώ κάθε μέρα είμαι ανήσυχος. Θα γίνει τελικά αυτή η συνάντηση στην Ελβετία? Φαίνεται ότι θα γίνει μέχρι και τώρα που μιλάμε.
1: Να μην γίνει.
0: Ωραία. Και για να το λέει έτσι, να το λέει έτσι ο Τραμπ, θα πάει ο Βανς λοιπόν εκεί, οπότε του ρίχνει και ένα μπαλάκι του Βανς και λέει, άμα δεν πάει καλά, ο Βανς θα φταίει.
1: Αστειευόμενος υποτίθεται. Το προηγούμενο διάστημα τον Βανς τον είχαν βγάλει εκτός εικόνας. Η διαπραγμάτευση γινόταν ουσιαστικά μέσω του Ρούμπιο. Ο Βανς ήταν εκτός εικόνας γιατί είχε τελείως διαφορετική στρατηγική στο τελευταίο διάστημα με τον πρόεδρο Τραμπ. Νομίζω ότι οι δυσκολίες πια θα είναι στο.

0: Και τον Ρούμπιο δεν τον βλέπω πολύ ενθουσιώδη πάντως. Σε κάτι εικόνες εκεί, όπως τον προσέχω, πολλές φορές λέγανε κάτι παλιοί και αναλυτές.
1: Σίγουρα
0: και...
1: είναι χειρότερη από τη συμφωνία του Ομπάμα και πιο κοστοβόρα.
0: Μπράβο,
1: εν πάση περιπτώσει, θα
0: δείξει.
1: Γι' αυτό
0: και κατευθείαν λέει: εγώ είμαι καλύτερος από τον Ομπάμα. Το επανέλαβε και χθες.
1: Αυτά θα το κρίνει η ιστορία και θα το κρίνουν και
0: ποια ιστορία τα βγάζει όλα μόνο του ο Μέγας Πρόεδρος.
1: Να σου πω τις δύο επίσης μεγάλες.
0: Την τελευταία του φράση όμως θα πω. Με επιτρέπεις. Λέει: έχω πάντα δίκιο. Το είπε και αυτό, επιλέξει.
1: Είναι δυνατόν ο πρόεδρος
0: να
1: μην έχει πάντα δίκιο.
0: Ωραία. Άρα, καλά πηγαίνουμε. Είμαστε στον σωστό δρόμο.
1: Τι είπε, εγώ είμαι ο αρχηγός. Τι είπε, I'm the chief. Πώς το είπε.
0: Μ' αρέσει. Αυτό θα ήταν ωραίο να το παίζαμε, αλλά δεν μπορούμε να ραδιόφωνο. Λέω το εξής. Η σκηνή ήταν φοβερή. Έτσι, πάει καθυστερημένος. Ούτως ή άλλως στο πόδι του ήταν ο Ρούμπιο, αν κατάλαβα καλά. Και μπαίνοντας μέσα λέει I'm the boss.
1: I'm the boss, ναι.
0: Ωραία. Deal, είπαμε. Εδώ δεν μιλάμε για συμφωνία. Εδώ μιλάμε για συνδιαλλαγή εμπορικού τύπου. Και αν πιάσει και αυτή, για να συνεννοηθούμε. Deal από τη μια μεριά συνέχεια.
1: Συνήθως αυτά
0: δεν
1: τα deal, Δημήτρη, κάνουν την κατάσταση μακροπρόθεσμα πολύ πιο δύσκολη και πολύ πιο προβληματική από ό,τι όταν την παρέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στα δικά μας όμως, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις στα πολιτικά. Πριν σε πάω όμως στα πολιτικά, θα σου πω για ένα πρωτοσέλιδο των νέων που έχει πολύ ενδιαφέρον κατά την άποψή μου, για το μουσείο που θα κάνει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ετοιμάζει να λειτουργήσει μουσείο από τις αρχές του 2027 σε κτίριο, όπως λέει το ρεπορτάζ, στην Αγία Παρασκευή, όπου θα είναι ανοιχτό προς το κοινό αυτό το μουσείο. Το τι θα εκτίθεται στους χώρους θα το δούμε.
0: Αν δεν ήταν Ιούνιος, θα το θεωρούσα πρωταπριλιάτικο, φίλο να πω. Το είδα και εγώ, έχεις ένα δίκιο. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει ο κόπος να το κάνει κανείς τόσο κεντρικό θέμα σε πρωτοσέλιδη εκδοχή, αλλά σε αυτή τη χώρα πολλά συμβαίνουν πολύ περίεργα.
1: Και στην Βρετανία, στο Λονδίνο, υπάρχει το μουσείο των μυστικών υπηρεσιών. Υπάρχει το Sherlock Holmes.
0: Τώρα,
1: το μουσείο.
0: Δεν νομίζω ότι έχουμε να καταγράψουμε πολύ μεγάλα δεδομένα για τις δικές μας ειδικές υπηρεσίες, αλλά λέω τέλος πάντων, επειδή είναι της μόδας οι συνακροάσεις. Θυμήθηκα τώρα, νομίζω το θύμισες και εσύ τις προάλλες εκεί, το σκίτσο. Το σκίτσο.
1: Κάποιες ιδέες, εντάξει, δεν είναι για τον αέρα αυτό να το πούμε.
0: Αλλά... εντάξει, εμείς δεν λογοκρίνουμε. Πάντως, όμως θέλει, μπορούμε να τα προσθέσουμε.
1: Είναι ιδέες, μπορούμε να μεταφέρουμε.
0: Να κάνουμε μια συνομιλία. Η ομάδα που μας υποστηρίζει εδώ είναι φοβερή, είπαμε και άλλες φορές. Αλλά άμα θέλει να πάρει και την έκθεση, τη δημόσια σε τέτοιες προτάσεις, εκείνο που έχω να πω εγώ, ότι ασχέτως ποιος ακούει, ποιος παρακολουθεί και τι μουσεία θα γίνουν, εκείνο που ξέρω ότι παρατείνεται το πρόβλημα τη συνεννοησία σε μια σειρά βασικά μεγέθη. Παρακολούθησα και τη διαδικασία σε δεύτερη εκδοχή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Τη βρίσκω φοβερή τη συζήτηση σε σχέση με τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είδα την επίμονη, πώς να το πω, στάση της διαφοράς μεταξύ μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών και
1: να
0: ιδιωτικών, πώς απαντάει η Νέα Δημοκρατία
1: πολιτικά,
0: και τι έμφαση δίνει το Πασό και τα λοιπά.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εμφανίζεται και ως κόμμα το οποίο θέλει να έχει άποψη για την επόμενη μέρα του.
0: Το εμφανίζεται είναι καλό ρήμα, διότι σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι μετράνε πολύ την πραγματικότητα μερικοί στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χθες ήταν εντελώς αντίθετο με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα κρατικά πανεπιστήμια.
0: Καλά, αυτό είναι παλιά θέση. Λίγο ανεπεξέργαστη θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων ο καθένας όπως τρώσει κοιμάται.
1: Εκτός τόπου και χρόνου πια. Άλλο το να είχες ενστάσεις για το παρελθόν και τα λοιπά, το συμφωνούμε ότι πράγματι ο κόσμος αλλάζει. Και άλλο σήμερα. Σήμερα δηλαδή να μην δίνεις την ευκαιρία σε κάποιον ιδιώτη να έρθει να επενδύσει χρήματα στο ελληνικό κράτος, να δώσει μια εναλλακτική προοπτική στα παιδιά. Μου φαίνεται αδιανόητο. Και ειδικά από στελέχη που πολλά από αυτά έχουν σπουδάσει και στο εξωτερικό σε ιδιωτικές σχολές.
0: Καλά. Το τι κάνει ο καθένας προσωπικά, είπαμε, σε ελεύθερες χώρες ζούμε, συμβαίνουν διάφορα, γιατί και εμείς όταν πήγαμε κάποτε μετανάστες φοιτητές, ήμασταν αναγκασμένοι να πάμε ως μετανάστες φοιτητές στη γειτονική Ιταλία, θυμίζω. Εντάξει, λοιπόν, π.χ. γιατί ήταν πιο φθηνά και πιο, πώς να το πω, αντιμετωπίσιμη κατάσταση.
1: Άλλο όμως να είναι επιλογή και άλλο επί της επιλογής σου να έχεις άποψη ότι πρέπει να κλείσει εκεί που εγώ σπούδασα, ας πούμε. Είναι, υπάρχει.
0: Εντάξει, τώρα δεν λένε να κλείσει, λένε τι να ανοίξει. Αλλά τώρα εγώ.
1: Σου θυμίζω το 2016 όταν είχε έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε επιβάλει πολύ σκληρούς κανόνες στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Συγγνώμη, στα ιδιωτικά σχολεία, όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τότε με τον. Βεβαίως, είχε γίνει και μία σύνοδος των σχολείων τα οποία είχαν βρεθεί και οι γονείς και οι μαθητές. μαθητές και οι καθηγητές προκειμένου να αποτρέψουν ένα νόμο που είχε φέρει τότε ο κύριος Γαβρόγλου. Επίσης, συνοδοιπόρος σήμερα του κυρίου Τσίπρα, επίσης κατά την άποψή μου, με πολύ έντονα μαρξιστικά, αν θες, ιδεολογικά.
0: Πήγες πολύ μακριά τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση. Πιάσαμε, έφτασε στα ιδιωτικά σχολεία. Τα ιδιωτικά σχολεία.
1: Μα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Ξαναλέω, υπάρχει μία μέθοδο στη ζωή που πολλοί την έχουν ασκήσει, είτε πιο σοβαρά είτε πολύ πιο ασόβαρα. Είναι η λογική της σταγόνας, όπως λέμε. Σιγά-σιγά να περπατήσουν κάποια πράγματα. Είναι καλύτερα να το προχωράς δημόσια, υπεύθυνα και σοβαρά, έστω και με αντιθέσεις, παρά, όπως λέμε, δια της διαχύσεως, να το πω έτσι. Το εννοώ αυτό γιατί και τα ιδιωτικά σχολεία κάποτε ήταν ελάχιστα στη χώρα. Αλλά ακριβώς επειδή η κατάσταση των σχολείων και η ανάγκη πολλών οικογενειών να αντιμετωπίσουν το θέμα των παιδιών, έστω και με μικρότερη δαπάνη, οδηγούσε ακόμα και στις περιφέρειες του κέντρου των Αθηνών μια σειρά ιδιωτικά σχολεία να μεγαλώνουν, τα οποία τώρα τα αγοράζουν και όλα μια σειρά μεγάλοι ξένοι φορείς. Εγώ λέω, όλα τα πράγματα θέλουν μια ρέγουλα και κυρίως ένα θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορείς να εμποδίσεις το σημερινό κόσμο, δεν μιλάω για 20 χρόνια πριν, μια σειρά εξελίξεις, αλλά να κάνεις και τη συζήτηση σοβαρά. Εγώ το σκοπτικό μου σχόλιο ήταν κυρίως για την κυβέρνηση, επειδή παίζει με τις λέξεις. Το θέμα είναι αν θέλει πλήρως ιδιωτικά σχολεία να το έλεγε ευθέως πάντοτε. Γιατί ο κύριος Πρωθυπουργός, υπενθυμίζω, ότι σταθερά, έγκαιρα έβαζε το θέμα των μη κερδοσκοπικών. Και εκεί την κέρδισε στα σημεία την αντιμετώπιση, διότι νομίζω με πολύ επίμονο τρόπο και πιο ιδεολογικά, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι είδαν αυτό το θέμα. Τώρα προσωπικά, αν μπερδεύεται κανείς από τους ακροατές, να πω ότι χρόνια πριν έλεγα ότι αυτό έπρεπε να προχωρήσει, αρκεί αυτό που λέω, να μην σε τραβάει η κατάσταση όπως διαμορφώνεται και να έχεις να τη ρυθμίσεις, είτε για τα κολέγια που λέγαμε, είτε για τα ιδιωτικά σχολεία, είτε για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είτε για τα άλλα, για τους ηλικιωμένους, μην το συνεχίσω. Έχει σημασία, αν είσαι σοβαρή χώρα, πώς προλαμβάνει σε ένα βαθμό να διαμορφώσει σωστούς όρους λειτουργίας και για τον ανταγωνισμό και για την πραγματικότητα που έχει και δημόσιο και ιδιωτικό σε όλα τα σημεία. Από εκεί και πέρα, τι είναι κυρίαρχο δημόσιο ή ιδιωτικά, είναι θέμα γενικότερης πολιτικής που ψηφίζουμε για να διαλέξουμε σένα, εμένα ή κάποιον άλλον.
1: Αυτά
0: και βλέπουμε.
1: Αυτά όμως δεν είπαμε τίποτα για τις μεγάλες κόντρες, το ΠΑΣΟΚ. Θα τις πούμε αμέσως μετά τις.
0: Νόμιζα ότι θα μου έλεγε τη Σύνοδο Κορυφής, αλλά το πιάνουμε και μετά.
1: Να πούμε και για το ΠΑΣΟΚ. Για τη Σύνοδο Κορυφής και για το ΠΑΣΟΚ. Κυρίως όμως θα συζητήσουμε για την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση πρόοδου της.
0: Σοβαρό,
1: Τουρκίας,
0: σοβαρό βήμα.
1: Και θετική εξέλιξη για τα εθνικά μας συμφέροντα. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγκληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
12: Ρωμαίος,
13: Ιουλιέτα,
12: από του Μπόστ την Μπένα.
13: Έργο παλιό,
12: μα σύγχρονο,
13: που αφορά και σένα.
12: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
13: Ρωμαίος Σακελαρίου,
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
13: Σε ρόλο παραμάνας,
12: χωρίς καμιά ντροπή,
13: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
12: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
13: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχικές συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σχεδιάζονται για αύριο στην Ελβετία μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Ανακοίνωσε σήμερα η ελβετική κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες τα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης. Πρόσθεσε ότι η υπογραφή δεν ήταν εύκολη. Νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το μνημόνιο υπεγράφει ηλεκτρονικά. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας, ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε μια καλή συμφωνία, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή Πόσο Κάνει, με την οποία γίνεται σύγκριση τιμών σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ, ανήρτησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πριν πληρώσεις το σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Δύο αδέλφια ηλικίας 20 και 16 ετών συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρονται μαζί με ακόμη τρεις συνεργούς τους να απείλησαν και να ξανάγκασαν 25χρονο να μεταφέρει το ποσό των 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που του υπέδειξαν. Με 3-1 επιτέθηκε ένας ηλικιωμένος σε δύο άνδρες χθες το μεσημέρι στον Πειραιά για μια θέση πάρκινγκ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρειο-ορεινά, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: ρυθμούς rock and roll επιστρέψαμε, Δημήτρη, και με rock and roll ρυθμούς νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και την πολιτική κουβέντα μας. Rock and roll φαίνεται ότι
1: έχει
0: χορεύουν...
1: rock σε πολλές περιπτώσεις. Έχει
0: δεν
1: rock.
0: Είναι hard rock, είναι rock and roll. Χορεύουν στο Πασόκ.
1: Τώρα είναι flat rock. Flat γιατί rock. Είναι, πάμε προς το καλοκαίρι. Έχει και Μουντιάλ, υπενθυμίζω. Έχει και εκπλήξει το Μουντιάλ.
0: Και χαλαρώνουμε λίγα.
1: Κάτι κρατάει λίγο. Εντάξει.
0: Εντάξει, με το Μουντιάλ.
1: Δεν λέω ότι το βλέπω, αλλά εντάξει. Παρακολουθώ τα αποτελέσματα. Παρακολουθώ τα αποτελέσματα.
0: Αλλά το βλέπω, ξέρει. Μέρος των αγώνων. Δεν έχω δυνατότητα να τις δω όλους τους αγώνες. Ευτυχισμένοι είναι οι Βρετανοί σε κάθε περίπτωση, οι οποίοι για...
1: κάναν καλό ξεκίνημα.
0: Όπως πάντα χαίρονται με το ξεκίνημα, ελπίζουν και στο τέλος κάτι γίνεται και δεν επιστρέφει ποτέ πίσω το.
1: Ας δούμε
0: το
1: τη συνέχεια. Ας δούμε.
0: Μακάρι
1: τη συνέχεια.
0: Κάποτε να τα καταφέρουν. Και...
1: Να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση πάντως. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και δεν το βλέπω να σχολιάζεται και πολύ, που οι φίλοι μας οι G7. Ένα πρωτότυπο που έκανα ήταν ότι καλέσαν αυτούς τους μεγιστάνες της τεχνολογίας και συζήτησαν, λέει, 2 ώρες. Τώρα δεν κατάλαβα αυτό θεσμικά για ποιο λόγο έπρεπε να συμβεί, αλλά τέλος πάντων όλα γίνονται, είπαμε. Το θέμα είναι που καταλήξανε. Θα μάθουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτοί οι μεγιστάνες μαζεύουν πολλά χρήματα στα διάφορα χρηματιστήρια και συνεχίζεται η συζήτηση που θα φτάσει αυτή η ιστορία και ποιος κοροϊδεύει ποιον, για να συνεννοηθούμε.
0: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη. Σε κάθε περίπτωση έχει αλλάξει η οικονομία. Πρέπει να μπουν νέες βάσεις στο παγκόσμιο στερέωμα. Κυρίως πρέπει να υπάρξουν κοινές στρατηγικές για τον υπερπλούτο, όπως λες, ο οποίος όμως παράγεται από εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και είναι πολύ μεγάλος. Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι κατέχουν πολύ μεγάλο ποσοστό του πλούτου, χωρίς να αποδίδουν δικαιώματα, χωρίς να αποδίδουν και πάλι μέρος του πλούτου αυτού από εκεί που τον παίρνουν, δηλαδή από την κοινωνία. Για παράδειγμα, όταν κάποιος παράγει προϊόν τεχνητής νοημοσύνης βασισμένο σε χιλιάδες, θα σου πω, δημοσιεύματα, να είναι ένα προϊόν έρευνας ή ένα προϊόν πολιτιστικό, αυτό βασίζεται σε χιλιάδες άλλα πολιτιστικά προϊόντα. Η απόδοση μέρους του κεφαλαίου πίσω δεν γίνεται. Άρα συσσωρεύεται πλούτος ο οποίος έχει παραχθεί σε άλλη χρονική περίοδο από άλλους, συσσωρεύεται σε κάποιους χωρίς να αποδίδεται τίποτα πίσω στην κοινωνία. Και ακόμα περισσότερο με τις καθημερινές συνήθειες των πολιτών. Αυτή είναι η νέα συζήτηση που γίνεται παντού στον κόσμο. Η συνήθεια δικιά σου ή δικιά μου στα κοινωνικά δίκτυα ή στο διαδίκτυο γίνεται προϊόν εκπαίδευσης τεχνητής νοημοσύνης και εκεί παράγεται επίσης εμπορικό προϊόν και πλούτος. Άρα λοιπόν κάτι θα πρέπει να γίνει και με αυτό.
1: Ούτως ή άλλως και το G7 δεν είναι κάποια θεσμοθετημένη γενικώς. Απλά γι' αυτό είπα ότι όλα γίνονται, αλλά μου κάνει εντύπωση, δεν θυμάμαι, ας πούμε, κάτι μεγάλες πολυεθνικές να είχαν κληθεί κάποτε σε συνάντηση του G7, ίσως να μην το θυμάμαι καλά, αλλά θα το δούμε και στη συνέχεια. Θα μάθουμε και περισσότερα τι διημήφθη, γιατί το γεγονός είναι ότι αυτή η συνάντηση σηματοδοτεί βέβαια μια άλλη εποχή που λες, έχεις δίκιο, αλλά γενικώς νομίζω ότι όταν οι πολιτικοί εκφραστές ή εκλεγμένοι δημοκρατικά τουλάχιστον, γιατί έχουμε και κάτι άλλα συμπτώματα τελευταία, εκείνο που έχει σημασία είναι να δίνουν και ένα παράδειγμα πώς αντιμετωπίζουν όχι απλά τους υπερπλούσιους αλλά όλους αυτούς που καθορίζουν τη διαμόρφωση των νέων οικονομικών, παραγωγικών και άλλων όρων της συμβίωσης της ανθρωπότητας, γιατί αυτό είναι. Και υπενθυμίζω ότι επειδή έχουμε αυτές τις 2 μέρες για τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ένα από τα κεντρικά ζητήματα είναι ο νέος, πιο μεγάλος που έχει γίνει ποτέ, προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει μια σημασία να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Και θα
0: έχουμε
1: δούμε
0: την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί στη γραμμή έχουμε τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη.
1: Α, ωραία, να μιλήσουμε.
0: Της Νέας Δημοκρατίας. Τον επιδιώξαμε να συνομιλήσουμε μαζί του κυρίως για το ζήτημα της έκθεσης του Κοινοβουλίου για την Τουρκία, για την έκθεση προόδου της Τουρκίας. Μετά από πολλά χρόνια, φαίνεται ότι η Ευρώπη, τουλάχιστον σε επίπεδο Κοινοβουλίου αλλά και Κομισιόν, υιοθετεί τις εθνικές μας θέσεις, οι οποίες φανταζόμασταν στο παρελθόν θα έπρεπε να είναι και ευρωπαϊκές. Και έχουμε την ευκαιρία πλέον να περιλαμβάνονται και στα συμπεράσματα αλλά και στις εκθέσεις προόδου της Τουρκίας. Και δεν μιλάμε μόνο για τις ελληνικές αλλά και για τις κυπριακές θέσεις. Καλημέρα κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Είναι έτσι όπως τα λέμε, για πρώτη φορά έτσι είναι τόσο θετικά τα πράγματα?
2: Είναι έτσι και ακόμα καλύτερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλα αυτά τα χρόνια βεβαίως οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήταν πάρα πολύ κοντά τις θέσεις της Ελλάδος. Πάντα όμως υπήρχε μια έτσι ασάφεια σε ορισμένες συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες η Ελλάδα έχει απόλυτο δίκιο. Ένα από αυτά είναι το κάζος Μπέλη. Το κάζος Μπέλη, σύμφωνα με το καταστατικό χάρη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, το άρθρο 2 παράγραφος 4, το ορίζει με σαφήνεια ότι όλες οι διαφορές πρέπει να επιλύονται ειρηνικά. Παραβιάζει λοιπόν τον καταστατικό χάρη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και για πρώτη φορά με τέτοιο κατηγορηματικό τρόπο, η έκκληση για την Τουρκία με σαφήνεια κατονομάζει το κάζος Μπέλη και όχι μόνο αυτό, καλεί την Τουρκία να αλλάξει ρότα.
1: Είναι η πρώτη φορά, σωστά είπατε, πρώτη φορά.
2: Με τόση σαφήνεια. Mm-hmm. Πάντα το περιγράφαμε σε εκθέσεις, αλλά με τόση σαφήνεια. Το δεύτερο θέμα είναι η Γαλάζια Πατρίδα. Η προσπάθεια νομοθέτησής. Καλεί την Τουρκία και αυτό είναι, ξέρετε, πάρα πολύ θετικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα που ψηφίσει και με τόσο μεγάλη πλειοψηφία από όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, διότι οι εκθέσεις δεν αφορούν τη φετινή χρονιά, αφορούν την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Μόνο πολύ σημαντικά έκτακτα γεγονότα μπορεί να περιληφθούν στην έκθεση πρόοδου της επόμενης χρονιάς, δηλαδή αυτό που συμβαίνει μέσα στο 2025-2026. Και τι αναφέρεται? Αναφέρεται αυτό ακριβώς, ότι εδώ έχουμε ουσιαστικά ένα δεύτερο κάζους Μπέλη, όταν η Τουρκία προσπαθεί να νομοθετήσει και να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο Ερντογάν για ένα δεύτερο κάζους Μπέλη καταβούληση με δικιά του μονομερή απόφαση κατά εξουσιοδότηση του τουρκικού κοινοβουλίου για ό,τι αυτός ονομάζει Γαλάζια Πατρίδα, το οποίο παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και κυρίως το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα, γιατί στο άρθρο 121 με πολύ σαφήνεια λέει ότι μονομερώς η Ελλάδα μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος 12 μίλια.
0: Είστε και από αυτό, τους...
2: Περιλαμβάνεται και αυτό με σαφήνεια.
0: Είστε από τους βουλευτές που αυτά τα θέματα τα θέτεται εδώ και πολλά χρόνια και όταν δεν ήταν πολύ δημοφιλή ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη, μαζί με αυτά και το ζήτημα, αν δεν κάνω λάθος, της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Φαίνεται ότι εκεί θα έχουμε μία εξέλιξη το προσεχές διάστημα. Δείχνει η Τουρκία διατεθειμένη να κάνει κάποια βήματα οπισθοχώρησης προκειμένου να ανοίξει και πάλι ως μεταπτυχιακή σχολή η θεολογική σχολή της Χάλκης. Εγώ, κύριε Κεφαλογιάννη, θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα ψηφίσματα, πέραν της, αν θέλετε, της υποστήριξης που δίνουν σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΙΕ, σε υποστήριξη αν προκύψει κάποιο πρόβλημα νομικού χαρακτήρα, έχουν και πολιτική ισχύ? Δηλαδή θα μπορούσαν να περιορίσουν κάποια κονδύλια για την Τουρκία, θα μπορούσαν για παράδειγμα να σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων της Τουρκίας να ενεργοποιήσουν κάποιους άλλους μηχανισμούς ευρωπαϊκούς έναντι της Τουρκίας?
2: Ναι, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν. Αλλά ξέρετε πιο πολύ ψωμί τρώγεται με το μέλι παρά με το ξύνι. Εμείς θέλουμε ένα γείτονα από το οποίο δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας, να έχουμε καλές σχέσεις και ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως Ελλάδα. Άρα η πίεση η οποία ασκείται σε μια υποένταξη χώρα ασκείται μέσω των εκθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και της Επιτροπής σε τρεις διαφορετικές εκθέσεις, οι οποίες με σαφήνεια καθορίζουν. Βεβαίως, εάν δεν συμμορφωθεί ένα κράτος μέλος, μπορεί να παγώσει την αξιακή πορεία της Τουρκίας, όπως και έχει γίνει ουσιαστικά και το γνωρίζει. Υπάρχουν πολύ μεγάλες, πάρα πολλές φωνές και μάλιστα όχι από Έλληνες. Κυρίως όχι από Έλληνες, θα μπορούσαν και θα νομιμοποιούσαν τη στάση τους αυτοί, άλλες πολιτικές ομάδες και κυρίως άλλες χώρες να λένε ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να σταματήσει οριστικά η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, όχι μόνο γιατί δεν τηρεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το οποίο συνεπάγεται και σχέσεις καλής γειτονίας, ότι η ειρηνική επίλυση των διαφορών και ό,τι άλλο.
0: Βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι μια Τουρκία μακριά από την Ευρώπη ίσως θα είναι πιο αποθρασινμένη και ίσως θα είναι και πιο επικίνδυνη για τα εθνικά.
2: Μα γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι οι Έλληνες οι οποίοι πρωταγωνιστούν, ούτε οι Κύπροι, που δεν αναγνωρίζεται ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μάλιστα προεδρεύει και αυτή την περίοδο. Ξέρετε, είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και προεδρεύω 50 βουλευτών, 25 Τούρκων και 25 Ευρωπαίων. Και μάλιστα κάνουμε δύο φορές μια συνάντηση, μία στις Βρυξέλλες στο Στρασβούργο και μία στην Άγκυρα στην Κωνσταντινούπολη. Τώρα επίκειται μια τέτοια συνάντηση. Τους πρότεινα λοιπόν να γίνει αυτή η συνάντηση αυτό το εξάμηνο. Γιατί αρνήθηκαν οι Τούρκοι? Και ένα και μόνο λόγο. Διότι θα ερχόταν ο Υπουργός των Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Άγκυρα να εκπροσωπήσει την Ευρώπη, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Άρα καταλαβαίνετε ότι εμείς νομιμοποιούμαστε να έχουμε μια σκληρή στάση, αλλά επειδή οι περισσότεροι Έλληνες του Δημοκρατικού Τόξου συνηγορούμε σε αυτό το οποίο λέτε εσείς, ότι θέλουμε να έχουμε μια γέφυρα επικοινωνίας. Και βεβαίως αυτά τα οποία λέγονται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι το 50% των εισαγωγών της Τουρκίας είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 50% των εισαγωγών της Τουρκίας είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα είναι ένας σημαντικός εταίρος. Αυτό δεν πάει να πει ότι θα πρέπει να κάνουμε εκτόσεις στα θέματα εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα λειτουργίας της δημοκρατίας, διότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί σωστά στην Τουρκία. Βλέπετε ότι προχθές ουσιαστικά έγινε κατάληψη των γραφείων του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και καθαιρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κεμαλικού κόμματος για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να αλλάξει το Σύνταγμα και να μπορεί να έχει άλλη μια θητεία ο πρόεδρος Ερντογκάν. Δηλαδή είναι τόσοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι φυλακισμένοι στις τουρκικές φυλακές. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία συζητούμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι για μένα πολύ μεγάλη θετική έκπληξη του σοσιαλιστή, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος έγραψε την έκθεση είναι από το Σοσιαλιστικό Κόμμα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε άλλιστα, εγκάλεσε την Επίτροπο ΚΟΣ ότι όταν πηγαίνει στην Άγκυρα, πέρα από όσα έχει να συζητήσει που αφορούν το οικονομικό κομμάτι, πρέπει να βλέπει και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να βλέπει τα στελέχη της αντιπολίτευσης και να κάνει δηλώσεις όπως πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα αρχικά και τα
0: αξίες. Πάντως, επειδή λέτε για θετική.
2: Σε κάθε περίπτωση.
0: Επειδή λέτε για θετική έκπληξη, υπήρχαν και αρνητικές εκπλήξεις κατά την άποψή μου, όπως οι ψήφοι, για παράδειγμα, του περίφημου Φιδία Παναγιώτου κατά της έκθεσης ή Ελλήνων Ευρωβουλευτών οι οποίοι απήχαν από τη διαδικασία.
2: Εγώ νομίζω μια καλή έκθεση πρέπει να την ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες Ευρωβουλευτές.
0: Και γιατί δεν έγινε αυτό?
2: Αυτό ρωτήσε τους ίδιους. Για να έχω μια θετική προσέγγιση, θα θεωρήσω ότι ήθελαν ακόμα πιο σκληρή την έκθεση αυτή.
0: Εντάξει, δεν νομίζω οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν αντίστοιχη άποψη.
2: Όχι, νομίζω ότι ήταν λάθος αυτό το οποίο έγινε. Από όλα τα μέλη των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Τόξου, έπρεπε να υπερψηφίσουν. Η αρνητική έκθεση για μένα ήταν τα κόμματα της ακροδεξίας. Που ενώ είχαμε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. Και μέσα στην έκθεση με προφορική τροπολογία της τελευταίας στιγμής από τον εισηγητή της έκθεσης θέλαμε να καταδικάσουμε σε συγκεκριμένο άρθρο την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ελλάδας και της Κύπρου από τα F-16 κατά την παρουσία σημαντικών ανθρώπων όπως είναι ο Έλληνας Υπουργός Αμήνης, όπως είναι ο Γάλλος Υπουργός Αμήνης, η Γαλλίδα Υπουργός Αμήνας, όπως είναι ο Ολλανδός Υπουργός Αμήνας, που πήγαιναν στην Κύπρο για να συζητήσουν τα θέματα της Προεδρίας σε σχέση με την άμυνα. Η παρενόχληση αυτή, ενώ ήταν να καταγραφεί στην έκθεση, σηκώθηκαν 37 βουλευτές της άκρας δεξιάς, οπότε δεν μπορούσε να μπει σε ψηφοφορία, που είμαι βέβαιος ότι είχε σχεδόν ομοφωνία στην ψήφιση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ευτυχής προσωπικά, διότι με τις άρεσες σχέσεις με τις οποίες έχω με τον εισηγητή της έκθεσης, συζητήσαμε πάρα πολλά θέματα και έγιναν δεκτές όλες οι απόψεις του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ελλάδος, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν όχι μόνο ως τροπολογίες δικές μας, αλλά ως τροπολογίες του ίδιου του εισηγητή. Υπήρχε μια ιδιαίτερη αξία και θέλω να τον ευχαριστώ και δημοσίως και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που πετύχαμε αυτή τη μεγάλη νίκη για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Ούτως ή άλλως είναι μια απόφαση η οποία δείχνει μια προσπάθεια της Ευρώπης να απαντήσει στην Τουρκία και είδαμε μια αρκετά σφοδρή αντίδραση και από τον κύριο Χακάν Φιντάν, την οποία θα ξέρετε, που είπε ότι είναι όχι μόνο αβάσιμα, αλλά αβάσιμη η έκθεση, η απόφαση, αλλά και στηριγμένη, λέει, σε παραπληροφόρηση.
2: Δεν καταλαβαίνετε, τώρα κάνουμε την ανάγκη φιλότιμο, διότι πολλές φορές η τουρκική κυβέρνηση θέλει να χρησιμοποιήσει διάφορες πολιτικές για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή τη φορά ήταν τόσο σαφής η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προειδοποιήσαμε πολλές φορές με τον εισηγητή και με ομάδα βουλευτών. Έχουμε πάει τρεις φορές στην Άγκυρα και άλλες τόσες φορές στην Κωνσταντινούπολη. Επισκεφτήκαμε ανθρώπους όπως οι οποίοι κατηγορούνται και είναι φυλακισμένοι για χρόνια. Όπως ο Καβαλά, όπως ο Ιμάμογλου, όπως σοβαροί άνθρωποι της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, οποίους και έχουμε δει και προσωπικά. Δώσαμε όλα αυτά τα στοιχεία και σε συνέντευξη τύπου στην Άγκυρα και στην Κωνσταντινούπολη. Κάναμε γραπτές δηλώσεις, βγάλαμε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση ως μυρό της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Έρευνας Τουρκίας ως Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Έρευνας Τουρκίας για την τελευταία καρατόμηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τα μηνύματα τα στείλαμε. Αν δεν ακούγονται αυτά τα μηνύματα, αν ακολουθεί την πολιτική όσο θέλει, χτύπα του κουφού την πόρτα, τότε οι απαντήσεις πρέπει να είναι σαφείς και να είναι γραπτές και συγκεκριμένες και να σε ενοχλούν κάποια στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της κυβέρνησης της Τουρκίας.
1: Κατά τη δική σας εκτίμηση, αυτές οι ψήφοι κατά, ή μιλάω για τις ψήφους κατά, ήταν κυρίως από δυνάμεις της ακροδεξιάς?
2: Και καμιά φορά δυνάμεις των άκρων συμπίπτουν στις εκτιμήσεις από άλλο δρόμο. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ακολουθούμε τη σωστή τακτική, που είναι ότι εμείς έχουμε τις δικές μας αρχές και αξίες. Όλα τα συνδεδεμένα μέλη πρέπει να ακολουθούν αυτή την πολιτική. Και δεύτερον, η αλήθεια πρέπει να λέγεται και όσο αφορά η λειτουργία της δημοκρατίας του Τουρκία και όσο αφορά την τήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Θέλουμε οι συνδεδεμένες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίζουν θετικό ρόλο και να έχουν θετικό πρόσημο σε ενέργειές τους για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία.
0: Θα ξαναπούμε
1: καλές προσπάθειες
0: στο μέλλον. Καλή δύναμη και καλούς προσπάθειες για τα ελληνικά μας συμφέροντα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάμε στις διαφημίσεις.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων πτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επιστρέψαμε, δεν προλάβαμε μάλλον να πούμε για το πόσο κάνει τη νέα εφαρμογή. Θα τα σχολιάσουμε αύριο. Ξέρω ότι ο Δημήτρης μπήκε σε διάφορα σούπερ μάρκετ και τι, κοίταξε τις τιμές, είδε διαφορές.
1: Με κολλάζεις, έλα σου. Χαιρετώ προς το παρόν εγώ. Κρατάω για αύριο.
0: Εμείς πριν κλείσουμε να σας ενημερώσουμε, η Big Win αποτελεί περήφανα το μεγάλο χορηγό του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού και Big Win και Ολυμπιακός πορεύονται μαζί εδώ και 8 χρόνια γράφοντας ιστορία μέχρι την κορυφή. Περισσότερα για τη χορηγία της Big Win στην ΚΑΕ Ολυμπιακός μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr και με αυτή την διαφημιστική αναφορά φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε ακόμα μερικές διαφημιστικές αναφορές, τις ειδήσεις και αμέσως μετά ο Μάνος Βουλαρίνος. Καλημέρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
16: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
15: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης.
17: Η ώρα είναι 12.
18: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ράδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρεο.
9: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
19: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
20: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
21: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
22: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
23: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
24: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
25: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
26: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
25: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
27: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
28: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κομμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
29: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
0: οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
1: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
2: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
3: 14ο Open Air Party.
2: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
4: Bella FM.
5: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
6: On, καλησπέρα, καλησπέρα από τον Πέλα FM του 103,3.
7: Καλησπέρα σας, εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή με την Χριστίνα Κωστογλίδου Παπαδοπούλου και τον Άκη Κοσκινόπουλο εδώ να μας κρατάει τον ήχο, μας κρατάει η συντροφιά και οι δυο.
6: Εδώ να... παρέα.
7: Έτσι, τώρα, παρεούλα.
6: Τώρα την ανεβασμένη θερμοκρασία σήμερα μετά το τη δροσιά που είχαμε χθες.
7: Δροσιά, σχετική δροσιά, σε γύρω περιοχές βέβαια έριξε αρκετά, έτσι,
6: ναι,
7: έκανε και ζημίες.
6: Πήγες σε μια εκδρομούλα, θα μας πεις τώρα το ταξιδάκι σου στη, εκεί που πήγες, ήταν ευχάριστο ταξίδι.
7: Ναι, καλά ήταν. Μπόρες έριξε τριγύρω έτσι και πάνω Φλόρινα, από το Λεμαΐδα, στην Ιγρήτα είχαμε και ζημίες.
6: Και στην Αλμοπία που πήγα εγώ είχε...
7: Ναι. Έτσι, τώρα την ερχόμενη εβδομάδα πάλι, τώρα έτσι μάλλον θα μας βγει ο Ιούνιος, όλο και θα έχει κάποια ξεσπάσματα, κάποιες μπόρες. Τουλάχιστον να μην πέφτει χαλάζι. Τώρα νομίζω ότι έτσι, εντάξει, με τις παραγωγές να μην έχουν
6: θέμα. Να προλάβουν
7: θέμα.
6: Οι αγρότες να μαζέψουν.
7: Αυτό, να προλάβουν τα μαζέματα. Για τα άλλα, για σιτηρά και λοιπά, δεν νομίζω. Εντάξει, και αυτά είδα και σε κάποιες περιοχές ότι τόσο που ξεράθηκαν, κάποιοι αρχίζαν και τα μαζεύουν.
6: Μαζεύουν, έχει ξεκινήσει.
7: Ναι. Και εκεί λογικά δεν θα έχουν θέμα. Με το καλό όλα φυσικά. Βαμβάκια καλαμπόκια μετά από πίσω, όσοι αφήσανε τέτοιες παραγωγές. Το ζήτημα έτσι που με σύγχυσε από το πρωί να ξεκινήσω έτσι, για είμαστε για γέλια και κλάματα σε αυτή την πόλη. Τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Δήμος της Πέλας δεν βγάζει κάποια ανακοίνωση με το τι γίνεται, ποια σημεία μπορεί να είναι κλειστά και να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση με τα οχήματά τους οι πολίτες. Καλά, και με τα πόδια ορισμένοι, γιατί όταν μιλάμε ότι κλείνουν εντελώς μεγάλα κομμάτια και γίνονται ασφαλτοστρώσεις ή κάποια έργα ή φυσικό αέριο τώρα που γίνονται οι συνδέσεις σε οικοδομές και σε κάποια κτίρια, ξανά το γεωφύρι της Άρτας. Χτίζουν, γκρεμίζουν, ξανά ρίχνουν πίσες, ξανά κομμάτια. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αρκετοί έχουν πάρει και πατίνια, αλλά και προσοχή φυσικά, γιατί έχουμε αρκετά. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι οι ντιλιβεράδες, παιδιά. Λίγη προσοχή έτσι με τις διανομές. Δεν ξέρω, νομίζουν ότι είναι στην Αθήνα. Δηλαδή, καθυστερήστε τον καφέ μου, δεν πειράζει τον καφέ μας. Ας είναι, ας το πιούμε και 3 λεπτά μετά και 5 λεπτά μετά. Δηλαδή περνάνε, σφινώνονται ανάμεσα από αυτοκίνητα, ούτε έστω ανανόημα με τα χέρια. Κάποια μηχανάκια μπορεί να, έχουν φλά, να μην έχουν φλάς ή κάτι.
6: Χρειάζεται
7: λίγη όμως προσοχή
6: λίγο
7: και για εσάς.
6: Περισσότερη προσοχή γιατί κινδυνεύουν όλοι με ατυχήματα και...
7: Ναι, είχαμε τελευταία έτσι αρκετά ατυχήματα που έτσι πληροφορήθηκα από κάποια παιδιά, δηλαδή και για την υγεία σας και για τη ζωή σας και για το να χτυπήσετε κάποιον άλλο και να φέρει ευθύνη μετά ο εκάστοτε, ξέρω εγώ, καταστηματάρχης που σας στέλνει. Όλα αυτά προσέχετε λίγο, εντάξει. Δεν θα αρχίσουμε να πιούμε τη γουλιά μας τώρα ένα λεπτό ή πέντε λεπτά νωρίτερα ή αργότερα. Προσέχετε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας και την υγεία σας. Θα αναλύσουμε λίγο έτσι τι γίνεται με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού που επανέρχεται εντός ολίγου από την προηγούμενη υποβάθμιση από το Γενάρη του 26.
6: Δεν επανήρθε.
7: Ναι, αυτό λέω, την επάνωδο, την απόφαση τέλος πάντων, την εξέλιξη αυτή να επαναφορά.
6: Μάλλον προέκυψε λόγω παραίτησης νομίζω του ενός συμβούλου.
7: Εντάξει, ναι, αυτό όλα θα τα δούμε. Και άλλα ζητήματα, έτσι και προσοχή και πάλι θα τα πούμε σε λίγο με τα παιδιά. Πολύ σημαντικά ζητήματα με τα παιδιά προκύπτουν και σε πολλές χώρες αρχίζουν και βάζουν ηλικιακά όρια για το TikTok, για το Facebook, άνω των 15, άνω των 14, ανάλογα τη χώρα. Τώρα ψηφίζεται και εδώ στην Ελλάδα σταδιακά, γιατί έχει παραγίνει αυτό το κακό με κάποια challenge, με παιδιά που μένουν εγκεφαλικά νεκρά, πεθαίνουνε.
6: Πολλά προβλήματα προκύπτουν από την τον εθισμό τέλος πάντων στα social media στις μικρές ηλικίες και...
7: Μεγάλος τραγικός εθισμός, θα τα πούμε σε λίγο.

0: σιγά πια απόδραση.
1: Σταδιακά αποδράσεις. Τώρα παρατηρώντας τις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί, ίσως γιατί έχουν κάποια τμήματα πανεπιστημιακά, είτε έχει να κάνει με τη Φλόρινα, είτε έχει να κάνει με την Πτολεμαϊδα, μπορεί να έχουν αναπτυχθεί οι δρόμοι και να έχουν γίνει έργα παρόμοια με αυτά που γίνονται και ευελπιστούμε μέχρι τον Οκτώβριο από ό,τι πληροφορήθηκα να ολοκληρωθούν, οπότε έχουμε να τραβήξουμε ακόμη το καλοκαίρι ταλαιπωρία για τα Γιάννητσά.
0: Τα έργα είναι καλώς γίνονται, Χριστίνα, απλά να επισημάνω ότι πρέπει να γίνει καλύτερη οδοσήμαση και πώς μπορεί ο κόσμος και ειδικά οι ξένοι να πάνε προς το κέντρο, να κατευθύνουν τον κόσμο δηλαδή για να...
1: Ναι, δεν μπορεί να ανεβαίνεις παράδειγμα από την παλιά αγορά προς τις τράνζες και να βλέπεις ακριβώς μπροστά σου το εμπόδιο και να λες «Α, είναι κλειστά, γιατί να το μαθαίνεις».
0: Και να επιστρέφεις στο ίδιο σημείο, αν δεν γνωρίζεις τα στενάκια.
1: 30 φορές στο ίδιο σημείο, γιατί η επόμενη κιόλας είναι μονόδρομη, είναι ακριβώς. Και θέλοντας και μη ξανακατεβαίνεις προς την πλευρά το ΚΝΤΕΛ, βγαίνεις πάλι Εγνατίας και πάει λέγοντας.
0: Ενδεχομένως εμείς που γνωρίζουμε τους δρόμους βγάζουμε και κάποια άκρη.
1: Ναι, ένας κάποιος, ξένος... ναι, ακόμη και από χωριά και αυτά, αφού είπαν εντάξει. Από τη μια είναι καλύτερο, το σχολίασαν και κάποιοι έτσι, ναι, από τις τοπικές κοινότητες φίλοι. Τελικά θα αρχίσουμε να μένουμε στα χωριά μας για να αναπτυχθούν έτσι πως είχαν ερημώσει τα τελευταία χρόνια, να γίνει και κάτι θετικό. Μπορεί να μένει ο κόσμος περισσότερο στα χωριά του, δηλαδή τουλάχιστον να επισκέπτει κάποια διπλανά και να λέει ότι αλλάζω εκεί περιβάλλον, όπως έχουν γίνει αρκετά καφέ σε χωριά τώρα και στο Γυψοχώρι και σε ποιο χωριό είχαμε πάει έτσι, έχει κανένα χρόνο και δεν θυμάμαι τώρα έτσι κάποια χωριά έτσι λίγο που γυρίσαμε και κάποια θεματάκια που έχουν κάνει ωραίες αυλές με το γκαζόν και τα λοιπά και είναι δηλαδή ευχάριστα να κάθεσαι.
0: Δεν είναι μόνο όμως ο καφές που λες καλώς μένουν και στα χωριά τους, το θέμα στην τοπική αγορά, ειδικά των Γιάννητσών τα τελευταία χρόνια μάλλον από τους επαγγελματίες, είναι ότι πολλοί επιλέγουν να πάνε σε άλλες πόλεις για τα ψώνια τους, είτε είναι ο ροχισμός και τα λοιπά. Γιατί έχουν πολύ καλύτερη πρόσβαση σε χώρους πάρκινγκ, δεν υπάρχει αυτό το...
1: Αυτό εν μέρη θα υποστηρίξω και την άποψη στο πρόσφατο, το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημάρχου, ότι έχουν γίνει κάποιοι χώροι, ας είναι και μακριά, δηλαδή από την άποψη ότι αν πας Βέρεια ή Θεσσαλονίκη, εννοείται θα προπατήσει και 1-2 χιλιόμετρα. Η Θεσσαλονίκη θα προπατήσει και πολύ περισσότερο.
0: Πολύ το έχει και δημοτικά πάρκινγκ. Στη Βέρεια, παράδειγμα, όπως ανέφερες, έχει το πάρκινγκ που είναι στο κέντρο.
1: Ναι, είναι στο κέντρο, αλλά εντάξει, τώρα το αν θα βρεις, πρέπει να κάνεις και κάποιες γύρες μέχρι να πετύχεις θέση. Κάποιος θα βγαίνει έστω για λίγο, ναι, θα βρεις. Αλλά εννοείται ότι θα έπρεπε να γίνει πρώτα αυτό και όχι να πούμε ότι κάναμε εκεί κάτω το πάρκινγκ, ναι, που είναι μακριά
0: η εμπορική
1: ή πίσω
0: κίνηση...
1: από το πάρκο του Αγίου Γεωργίου, και εκεί είναι πάρα πολύ μακριά από την άποψη ότι κάποιος νέος αν θέλει να βγει, όπως λες,
0: εσύ το γνωρίζεις, εσύ έχεις την εντύπωση ότι περισσότεροι πολίτες εδώ γνωρίζουν ότι μετά τον Άγιο Γεώργη κάπου εκεί δεξιά σε,
1: ναι,
0: κάποια στενά υπάρχει πάρκινγκ.
1: Ναι, ναι, παρά είναι κάτω. Άντε για εμάς τους λίγο μεγαλύτερους, έτσι, ναι. Και πολλά νέα παιδιά συζήτησαν αυτό ακριβώς. Πες ότι ερχόμαστε, εντάξει, παρέα. Κάποιος φίλος σίγουρα δεν θα πιει για να οδηγήσει μετά. Αλλά τι θα κάνουμε, ας πούμε, εντάξει, θα περπατάμε μετά τόσο, ή ειδικά αν πρόκειται μόνο για κορίτσια. Σε κάποια σημεία, ειδικά προς την πλευρά που λέμε το ανοιχτό πάρκινγκ, έτσι προς τα έξω, στο δρόμο της Αξού. Εκεί πέρα δεν είμαι, μετά και το γκόμβο που έγινε στο παλιό Κοτσόβολο δεν έχει καν φωταγώγηση, δεν έχει τίποτα και είναι μες στη σκοτίδα.
0: Εκείνο τον γκόμβο ακούω, εντάξει, πάρα πολλά παράπονα με το υψομετρικό του, υπάρχει κάποιο,
1: ναι,
0: πρόβλημα.
1: Είπανε κάποια στιγμή θα διορθωθεί η δεξιά πλευρά, δεξιά κατεβαίνοντας, ναι, δηλαδή προς την Αξό, ότι έχει γίνει έτσι κάποιο λάθος, ίσως για να κατεβαίνουν τα νερά, να μην μένουν εκεί στάσιμα, αλλά παραέγινε έτσι ψηλό το σημείο και θα γίνει κάποια διόρθωση, δεν ξέρουμε. Αν και εφόσον γίνει. Το ζήτημα είναι, και πάλι θα καταλήξω εδώ, ότι υπάρχει μεγάλη εσωστρέφεια, δηλαδή προσπαθούμε έτσι να έχουμε κάποια προσέγγιση από τη Δημάρχους και λοιπά να συζητήσουμε για αυτά τα ουσιώδη ζητήματα της περιοχής, αλλά άλλος έχει την εργασία του έξτρα, άλλος ξέρω εγώ τι, οπότε δεν μπορούμε να αναδείξουμε έτσι λίγο περισσότερο, να έχουμε και κάποια συνέντευξη, δηλαδή να μας λύσουν και 5 απορίες και να επικεντρωθούμε περισσότερο έτσι σε αυτά τα ζητήματα που στο φινάλε αφορούν και αναπτυξιακές προτεραιότητες. Ας έχουμε και διαφωνίες, ας έχουμε και οτιδήποτε, δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε κάποιον να τα συζητήσουμε αυτά. Και πάνω σε αυτό έτσι που έχουμε τις ανακαλύψεις

0: κατατάξεις ας πούμε που έχουν να κάνουν από τη μια με την επιστροφή της αντιδημαρχίας πολιτισμού που ανακοινώθηκε χθες έτσι σαν είδηση ότι η Δημοτική Αρχή επαναφέρει την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού 5 μήνες μετά την κατάργησή της. Υπήρξε μια υποβάθμιση αρχές του έτους.
1: Ορθώς έπραξε κατά την άποψή μου.
0: Ναι, ονομάστηκε εντεταλμένη σύμβουλος ας πούμε η κυρία Μερμιτζάκη, επανήλθε τώρα. Υπήρχαν προτάσεις, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Και από την άλλη να κατατάξει έχουμε και στο νοσοκομείο, έτσι νομίζω τα είπατε λίγο και προηγούμενα με τον κύριο Βασιλιάδη έτσι με την εκπομπή.
1: Και εκεί αναμένουμε να αναλάβει, να ενημερωθεί η νέα πρόεδρος.
0: Ναι, να αναλάβει. Ποτέ τι έγινε ορκωμοσία, εμένα μου κάνει εντύπωση τώρα το βιογραφικό της, το ξέρεις.
1: Το γνωρίζω, ναι.
0: Ναι, γιατί ήταν ειδική σύμβουλος στον αντιπεριφερειάρχη
1: η Μαθίας.
0: Ήταν και υποψήφια στη συνέχεια. Δεν ξέρουμε από εκεί και πέρα, τέλειωσε κάποιο οικονομικό, τέλειωσε κάτι σχετικό.
1: Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
0: Α, ναι.
1: Και είχε σχέση και με το νοσοκομείο από ό,τι γνωρίζω.
0: Τώρα εντάξει, το γεγονός ότι είχε κάποιες επισκέψεις και συναντήσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ίσως τα έκανε βέβαια για την υποψήφια, δεν γνωρίζω, γι' αυτό λέω. Το όνομά της είναι Νίκη Καρατζιούλα.
1: Καρατζιούλα,
0: ναι.
1: Να της ευχηθούμε φυσικά να έχει καλό δρόμο. Είναι δύσκολο το αντικείμενο του Πρόεδρου, ειδικά στα Γιάννητσα.
0: Ναι. Έγινε η ορκωμοσία και επίσημη ανάληψη. Τώρα αν θεωρείται ακόμη προσωρινή, θεωρείται
1: νομίζω,
0: κανονική.
1: Κανονική νομίζω.
0: Το προσωρινή το λέω.
1: Προσωρινή γιατί υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα.
0: Ναι, είδομεν τώρα. Όχι μόνο μου το λέω, ξέρω εγώ. Λέω πώς θα αντέξει και τι θα κάνει.
1: Επειδή άλλαξε και η προηγούμενη ειδική τριαμβολή.
0: Ναι, ναι, αυτό έτσι. Μακάρι να μπορέσει να τα απεξέλθει συγκεκριμένη, να μείνει έτσι στη δίκη στο νοσοκομείο.
1: Να αναβαθμιστεί και λίγο το νοσοκομείο των Γεννητσών, όπως και της Έδεσας και της Βέρειας.
0: Της Βέρειας δεν το συζητάμε, εκεί πέρα είναι άλλη υπόθεση, έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει τουλάχιστον η άποψή μου, γιατί έχω δυστυχώς ας πούμε, το έχω επισκεφθεί πολλές φορές, δυστυχώς γιατί εντάξει, δεν πηγαίνεις για καφέ εκεί πέρα, εννοείται ότι θα πας όταν έχεις κάποιο θέμα, δεν περνάς και λες α, κάτσε να μπω σε ένα νοσοκομείο. Αλλά είναι η μέρα με τη νύχτα τα τελευταία χρόνια και η διοίκηση που το έχει στρώσει εκεί πέρα ο Ηλίας ο Πλιόγκας και όλο το νοσοκομείο έχει αλλάξει. Φύγαν οι γερανοί, ήρθαν οι καινούργοι γιατροί, έχουν συμπληρωθεί όλα τα τμήματα, συνεχώς ενισχύεται.
1: Να τον καλέσουμε κάποια στιγμή.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τα νοσοκομεία της Πέλλας και τα δύο, καμία.

0: Είμαστε εδώ μαζί στην πρώτη γραμμή στο 103,3 στον Pella FM. Συνεχίζουμε. Η Ζωζεφίν, είδες, γέμισαν αφίσες, κάνανε ραν, θα ερχότανε, τελικά δεν έρχεται. Επαιτειότητα των διοργανωτών, είπανε, δεν αναφέρθηκε κάτι άλλο. Κάτι ότι υπήρξαν ίσως τελευταίες συναυλίες της κάποια θέματα ήχου, αυτά, ξέρω εγώ κάτι, που δεν θα ήταν όπως θα έπρεπε η συναυλία.
1: Για πότε ήταν αυτή η συναυλία?
0: Για αύριο, σαν να έχω την εντύπωση. Το καλό είναι μέχρι να έρθει κάποιος άλλος τουλάχιστον πατήσουμε ένα ξύλωμα τις αφίσες, γιατί τις αφήνουμε έτσι κάνα δύο χρόνια. Αυτοί που τις ανεβάζουν, δεν ξέρω αν η πετιότητα του Δήμου, αντιδημαρχίας ή των ίδιων των διοργανωτών που παίρνουν το OK για να μπουν.
1: Εντάξει,
0: κάποια σημεία μετά τις βλέπουμε, ας πούμε, κοιτάς καφάς και λες, πω, έρχεται ο τάδε ή είναι η τάδε εκδήλωση.
1: Δύο μήνες.
0: Και είναι πιο δύο μήνες. Έχει αφήσει, ας πούμε, προς την παλιά αγορά που είναι από το 21 και λες τι έγινε, ρε παιδιά. Εντάξει, ελάτε, περάστε κάποιος από εδώ κάποια στιγμή. Βγάλετε την, ξυλώστε την. Όπως. Έχουμε άλλα τέτοια. Α, αυτό έχει γίνει, ναι, και από τους η αντιπεριφέρεια και το Υπουργείο νομίζω έχει πει κάποια στιγμή ότι θα βάζει πρόστιμα για αυτά, αλλά
1: εντάξει, δεν είμαστε εσύ υπέρ των προστήμων, απλώς θα πρέπει ο Δήμος, γενικά οι Δήμοι, να μεριμνούν ώστε αυτοί που είναι υπεύθυνοι να μαζεύουν μετά τη συναυλία τις, τα πανό και ό,τι τέλος
0: πάντων. Ναι, όπως περνάνε και τα βάζουν, ναι. Ναι, έτσι να αφαιρούν.
1: Να έχουν αυτή την δέσμευση, υποχρέωση και να τηρούνται, δηλαδή.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Ναι, όχι, περνάμε την επόμενη πόλη και δεν μας ενδιαφέρει, εννοείται. Την Νατάσα τη Δαρδανελιώτη, τη Δημοτική Σύμβουλα της Αντιπολίτευσης, της Μίζωνας Αντιπολίτευσης του Δήμου της Πέλλας, θα την έχουμε έτσι από εβδομάδα για να μας πει για τη θέση της, γιατί να πούμε ήταν από τους πρώτους συμβούλους που εναντιώθηκε από τις 29 του Γενάρη, από την τότε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την απόφαση κατάργησης των αντιμαρχιών πολιτισμού τουρισμού, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δύο νευραλγικούς τομείς που δεν μπορούν να αποσιάζουν από τη διοικητική δομή ενός Δήμου, και οπότε βλέπουμε ότι επανασυστήνει την Αντιδημαρχία Πολιτισμού η Δημοτική Αρχή, με την εξέλιξη αυτή που αφορά σαφώς κάποια πολιτική δικαίωση από την ίδια. Όπως μας ανέφερε έτσι τηλεφωνικά, αλλά βρίσκεται σε κάποιο δικαστήριο, οπότε δεν μπορούμε να την έχουμε σήμερα, τώρα από Δευτέρα. Και σίγουρα ο χρόνος επιβεβαίωσε αυτές τις θέσεις που διατυπώνονται. Αν θυμάσαι έτσι και κάποια σχετικά βιντεάκια που είχε κάνει ένας TikToker που μπήκε στο μουσείο, στον αρχαιολογικό χώρο, ναι, στο μουσείο της Πέλλας.
1: Ναι,
0: και είπε, είμαστε εδώ, κάτσε να μπούμε. Μπήκε από τη μία, μπήκε από την άλλη, είναι εξέλεγκτα, εντάξει, ωραία και καλά. Και τότε είχαν βγει κατευθείαν το Υπουργείο Πολιτισμού, ξέρω εγώ, από εδώ πέρα είχαν σχολιάσει, όχι, φυλάσσεται ο χώρος κλπ. Εντάξει, δεν είναι έτσι, δεν φυλάσσεται. Ελπίζουμε να φυλάσσεται από εδώ και πέρα, να μην γινόμαστε τουλάχιστον και ρεντίκολο και σε τρίτους. Άντε, εμείς τα ξέρουμε τα της Πέλλας, οι άλλοι που δεν τα ξέρουν, να μην γινόμαστε και παντού ό,τι να είναι. Πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε μαζί στην πρώτη γραμμή.
1: Θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που ζήτησε κάποιος φίλος του Οικονομόπουλου μετά το διάλειμμα.
0: Okay.
1: Και μετά θα επανέλθουμε.

0: 93,3. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
0: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
5: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
6: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
7: 14ο Open Air Party.
6: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
4: Είσοδος ελεύθερη.
5: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
8: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
9: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
8: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή.
1: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε μαζί στην πρώτη γραμμή. Αχ, καρδιά μου, τι θέλεις απόψε και λοιπά και λοιπά.
2: Αυτό μου ζήτησε τον Οικονομόπουλο, το δεν χαλάσαμε το χατήρι, το βάλαμε, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Από τον καιρό που λέγαμε ότι έτσι είχε καλύτερη φωνή, δεν ξέρω, είχε καλύτερη επίχυση. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στην έδεσα έτσι κάποια θεματάκια. Τώρα είναι οι μέρες των πτυχίων. Κάποια παιδιά φυσικά δίνουν ακόμη εξετάσεις. Για αυτά που έχουν τελειώσει αρχίζουν οι ορκωμοσίες. Και χθες μέρα συγκίνησης και χαράς, κατά την οποία αποδόθηκαν τα πτυχία στις μαθήτριες και τους μαθητές βοηθούς νοσηλευτές του τομέα υγείας, πρόνοιας και ευεξίας του ΕΠΑΛ ΕΚ της Έδεσας. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους. Έτσι, με δύναμη ψυχής να σκέφτεστε ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται στα νοσοκομεία και να μην πάψουν πρώτα απ' όλα να είναι άνθρωποι, γιατί εντάξει, αντιμετωπίζουμε διάφορα. Πολλές φορές έτσι και από τα ΕΠΑΛ, συγγνώμη που θα το αναφέρω και θα το πω, αλλά μπορεί να πηγαίνουν κάποιοι σε αυτές τις ειδικότητες γιατί σκέφτονται ότι γίνονται πιο εύκολα προσλήψεις, έχουν και την πρακτική που κατευθείαν πληρώνονται, δεν ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι περισσότερες πηγαίνουν γιατί όντως το αγαπάνε και θέλουν να είναι σωστοί και σοβαροί με τους ασθενείς τους.
2: Αφού είμαστε στην έδεσα, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι την Δευτέρα, την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Έδεσας στο Θέατρο Βαρουσίου της Έδεσας θα δώσει παράσταση «Είσοδος Ελεύθερη» στις 9 το βράδυ, τη Δευτέρα στις 22 Ιουνίου.
1: Ναι, είχαν και χθες προχθές έτσι κάποιες συναυλίες, συνεχίζουν, μπράβο στα παιδιά, είναι μια πολύ δυναμική ορχήστρα.
2: Και την Κυριακή, να συμπληρώσω, δεν το πρόσεξα, στις 9 στην Γαβαλιώτισσα.
1: Τέλεια. Και από το πρώτο ΕΠΑΛ και ΕΚ της έδασης υπάρχει μια ανακοίνωση για τον κύριο Τρεψιάνη, έτσι, τον πρώην αντιδήμαρχο παιδείας. Γιατί ασχολείται ακόμη, τέτοια θέλουμε να βλέπουμε από όλους τους αντιδημάρχους και από όλους τους δημοτικούς συμβούλους, όπου και να αφορά, σε όλους τους δήμους, γιατί έκανε μια παρέμβαση για να βαφτεί το σχολείο, για να γίνουν κάποιες επιπλέον παρεμβάσεις εκεί πέρα, και όπως αναφέρουν από το ΕΠΑΛ και το ΕΚ της Έδεσας, είναι σπάνιο και ιδιαίτερα συγκινητικό να συναντά κανείς ανθρώπους που ανταποκρίνονται με τόση αμεσότητα και καλή διάθεση για το κοινό καλό. Και αυτό θα έπρεπε να κάνουν όλοι, αυτό από την κυρία Τραπεζανίδου τη Γεστήμανη ως διευθύντρια του Συλλόγου Εκπαιδευτικών και από το ΕΠΑΛ, και μπράβο για αυτό. Χθες έτσι που λέγαμε ότι ανεβήκαν προς τα πάνω, Φλόρινα, από το Λεμαΐδα, εσύ προς Αριδαία, λίγο...
2: Ο δρόμος, Χριστίνα, να ρωτήσω από ποιον δρόμο πήγες και πώς επέστρεψες, δηλαδή πήγες από το Λεμαΐδα.
1: Ναι, από Εγνατία και μετά γυρίσαμε πάνω από Άγρα.
2: Ο δρόμος του Άγρα είναι καλός?
1: Δρόμος του Άγρα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζω ότι όσοι έχουν ταξιδέψει προς τα εκεί και όσοι δεν, να το γνωρίζουν. Τα φορτηγά ορισμένοι κάναν σαν τρελή, πολλές προσπεράσεις επικίνδυνες, γι' αυτό έτσι ακούμε συχνά πυκνά για τροχαία. Δηλαδή είχαμε μπροστά μας ένα φορτηγό που πήγαινε με 80 κανονικά μέσα στα όρια και κάποιες φορές εννοείται στις στροφές εκεί που έλεγε 40-50 έκοβε.
2: Πέρα από τις στροφές όμως ο δρόμος είναι σε καλή κατάσταση.
1: Ναι, ο δρόμος είναι σε καλή κατάσταση, αρκετά καλή, εννοείται. Και προς χειμώνα προειδοποιούν, υπάρχουν οι σχετικές σημάνσεις. Μας το βλέπουμε. Αυτό σχολιάζαμε χθες.
2: Είναι και λίγα τα χιλιόμετρα όμως.
1: Το βλέπεις και σχολιάζεις και λες. Δεν σου φταίει ο δρόμος, ακόμη και που λέμε πολλές φορές γι' αυτό το έρμο το κομμάτι, ας πούμε, Έδεσα Γιαννιτσά Θεσσαλονίκη. Δεν μας πέταξαν το διάστημα. Όταν βλέπεις, όταν υπάρχουν τόσες σημάνσεις. Εντάξει, λίγη προσοχή αυτό. Έτρεχε μία νταλίκα, ας πούμε, με 1000, προσπέρασε με. Τι να σου πω, δηλαδή κόντευε να εκτοξευθεί.
2: Ας πήγαινε με 600, γιατί πήγαινε με 1000.
1: Κόντευε να εκτοξευθεί, στα αλήθεια δηλαδή. Και υπήρχε και σε ένα σημείο μετά την καλή έτσι, τροχέα που σταματούσε κάποιους. Καλό είναι να υπάρχει και να επισημαίνεται και η τροχέα, ας κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι.
2: Νομίζω εκεί ανοίγει ο δρόμος από Άρνησα και πέρα, είναι δηλαδή σε καλύτερη κατάσταση.
1: Ναι, ναι, έτσι αυτό. Από εκεί και πέρα εννοείται, μέσα στα χωριά και τα λοιπά, τις ξέρουμε τις τροφές, τα ξέρουμε τα σημεία τα επικίνδυνα και για όσους δεν ξέρουν και να ταξιδέψουν, προσοχή μεγάλη σε όποιο οδικό σημείο μπορεί να συμβεί. Και μέσα στην πόλη μπορεί να είσαι, να κάνει ξεπαρκάρει και κάποιο να σε χτυπήσει. Λογικό είναι αυτό. Προσέχουμε. Για να έχουμε και τη ζωή μας και τα αυτοκίνητά μας.

0: μέσα στα χαράματα.
1: Στην Αλμοπία, Χριστίνα, ο δρόμος ο κεντρικός, μια που πήγαμε για να κάνουμε βόλτες στο νομό, έχει ολοκληρωθεί
2: και λίγο εκτός.
1: Η αποκατάσταση του κέντρου, ας το πούμε, εκεί ο πεζοδρόμης έχει τελειώσει.
3: Εκεί το μόνιμο θέμα είναι όμως ότι πρέπει να τρέχεις να κάνεις μπάνιο, ας πούμε, και τώρα που είναι και καλοκαίρι τα ντουζ πρέπει να γίνονται 2-3 φορές, αλλά εντάξει, αντέχουμε και λίγο το κρύο το νερό για τους κατοίκους εκεί πέρα, λέω, γιατί τρεις την ώρα, ξέρεις, διακοπές αυτά, κεντρικές βλάβες.
1: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω, καθημερινό είναι αυτό στην Αλμοπία.
3: Ναι, δηλαδή στέλνουν συνέχεια δελτία και βαριόμαστε, λες, εντάξει, δεν το βάζω καθημερινά, ας το ανεβάζω κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα θα υπάρχει κάποια βλάβη. Οι κάτοικοι σίγουρα βασανίζονται, γιατί στέλνουν κάποια στιγμή και λένε έκτακτο βλάβη για να διορθωθεί και είναι ώρα, παράδειγμα, 8 το πρωί με 12. Ίσως να αποκατασταθεί πιο νωρίς. Δηλαδή είναι και αρκετές οι ώρες που δεν ξέρω πώς εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και τραβάει χρόνια αυτή η κολόνια και είναι μεγάλο το ζήτημα. Το άλλο το κουφό διάβαζα έτσι, είχα δει τίτλους από χθες προχθές και έλεγα δεν μπορεί να ισχύει αυτό, και όμως ισχύει με τα ΕΛΤΑ που έχουν, λέει, έχει κλατάρει το σύστημα και ζητάνε θελοντές υπαλλήλους για να μοιράζουν τα δέματα. Τι είμαστε, ρε παιδιά, Αγίοι Βασίλειδες είμαστε? Θα βγούμε και θα μοιράζουμε τα δέματα? Και που ξέρεις, δηλαδή, τι σκοπό έχει ο καθένας. Και αν θα το παραλάβει ο άλλος που το θέλει, ας πούμε, παραλήπτης ή αυτό, υπάρχουν στιγμές, δηλαδή, που η διοίκηση του οργανισμού μας εκπλήσει και όχι ευχάριστα. Μπορεί να υπάρχουν περικοπές, κάποιες εθελούς ή έξοδοι, κλεισίματα καταστημάτων, όπως και στη Σκίδρα τώρα που παλεύουν μήπως κρατηθεί, που δεν θα κρατηθεί φυσικά και αυτό, όπως τόσα και τόσα που έχουμε δει όλο το χρονικό διάστημα της προηγούμενης τετραετίας, πενταετίας, να πω δεκαετίας, που κλείνουν όλα σοριδών, είτε ΕΛΤΑ είτε άλλες έτσι υπηρεσίες, όπως είχε γίνει κάποια στιγμή και εδώ πέρα, το αν θα φύγει εδώ ή από τα Γιάννητσά, που την κρατήσανε.
1: Προχωράνε όλα στον ιδιωτικό τομέα, γι' αυτό το λόγο γίνονται.
3: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα τι να πω, το ότι τα ΕΛΤΑ είναι μια ομάδα και ένας κρίκος και δυσκολευόμαστε και το νιώθουμε όλοι και θέλουμε θελοντές και ζητάμε και παρακαλάμε. Πού φτάζαμε, ρε παιδιά, σιγά μην πάρω και το μηχανάκι μου να πηγαίνω να μοιράζω τα δέματα. Δηλαδή, λίγη ντροπή. Ας μην ήταν εθελοντικά. Α, ξέρεις τι θα μπορούσε να γίνει? Κάποιοι που έχουν πρόστιμα, θα μπορούσε να είναι μια καλή πρόταση.
1: Ναι.
3: Έχω πρόστιμο για, ξέρω εγώ, το παρκάρισμα, για οτιδήποτε, για χύψη, λόγους, έτσι, για τα ασήμαντα, δεν μιλάμε να έχω κάνει κάτι, δηλαδή ένα πλημέλημα, όχι, δεν μιλάμε για κακουργήματα. Να
1: τους στέλνουν εκεί, εργασία,
3: ναι, κάποια κοινωνική εργασία, ας πηγαίνουν αυτοί, όχι να ζητάς έτσι εθελοντές.
1: Μην κάνεις τέτοιες προτάσεις.
3: Τέτοιες προτάσεις. Τώρα, ακόμη η νομαρχία είχαμε και ήταν ο Θοδωρίδης και του έλεγα, παράδειγμα που λέγαμε πριν και για το οδικό δίκτυο, από τη στιγμή που έγινε το κομμάτι της παραλίμνης μέχρι τη Χαλκιδόνα, στέλνετε τουλάχιστον τα φορτηγά από εκεί. Γιατί αν δεν υπήρχαν τα φορτηγά, δεν θα είχαν γίνει και κάποια σοβαρά τροχιά και κάποια θανατηφόρα. Και είχε πει, ναι, θα το δούμε, θα το σκεφτούμε, και δεν το εφέρμοσε κανένας. Και είδαμε τι συνέβη τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, φύγανε ζωές και ζωές χωρίς λόγο. Οπότε, κάπως έτσι θα έπρεπε να γίνεται και εκδηλώστε, λέει, και το ενδιαφέρον σας, ας πούμε, για τα ΕΛΤΑ. Και εντάξει, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα τώρα ότι ισχύει. Είναι σαν κάποιες προτάσεις που είχαν κάνει κάποιοι υπουργοί αναδιαστήματα που λέγανε γιατί να πληρώνουν κάποιοι. Καλό είναι να πηγαίνετε, λέει, να μαθαίνετε και εθελοντικά και να μπαίνει στο βιογραφικό σας. Πώς θα μπει στο βιογραφικό, βρε έρμε, το θα μου δώσουν μετά μια συστατική επιστολή και θα πούνε ναι, εργάστηκε εδώ πέρα εθελοντικά. Κατά τα άλλα, εκεί δεν θα έχει πρόστιμα ή οτιδήποτε. Η εθελοντική εργασία δεν ξέρω πώς θα είναι δηλωμένη. Δεν θα είναι δηλωμένη στο εργάνι ή μπαίνει στο εργάνι και δεν ξέρω, τέλος πάντων. Ακόμη και αυτό που ζητείτε τώρα, πες ότι κάποιος ζητάει έτσι, έχει όρεξη, πηγαίνει, το κάνει εθελοντικά. Πες από το μηχανάκι, του συμβεί κάτι, ποιος τον πληρώσει, ποιος το αποζημιώσει αυτόν τον άνθρωπο, τι θα πει, πήγαινε εθελοντικά και τα μοίραζα. Συμβαίνει οτιδήποτε άλλο, τα χάνει ή οτιδήποτε, γιατί συνέβη κιόλας προχθές έτσι από ταχυδρόμο. Τα βάζουν ενδιάμεσα στο μηχανάκι, του πέσαν του ανθρώπου μια ολόκληρη, ένας πάκος ολόκληρος, ας πούμε, από κάποια και τα βρήκαμε τέλος πάντων, τα παραδώσαμε. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τώρα μιλάμε για γελοιότητες. Αυτό έτσι μου θυμίζει διάφορες άλλες περιπτώσεις που μιλάνε για εθελοντικά. Πέρα από αυτό που είπα, το παράδειγμα από τον Θεοδωρίδη και που λέγαμε τότε. Η αναζήτηση courier λέγανε κάποιοι για να εξυπηρετούν σε υπηρεσία, αλλά δεν θυμάμαι τώρα την υπηρεσία πέρα από τα ταχυδρομεία. για διανομή δεμάτων και ήταν πάλι έτσι εθελοντικά. Δεν μπορεί να ισχύουν αυτά τα πράγματα, παιδιά. Είναι σαν τα προγράμματα που βγήκαν τα 30 άνω και σου λέει το ίδιο το κράτος δεν έχει ένσημο, είναι δίθεν μαθητείας. Και κατά τα άλλα, αν πάρεις έναν εργαζόμενο για μισή ώρα για να του δείξεις πώς και τι και έρθουν εκείνη ώρα για τον έλεγχο, σου λέει 10 μισό πρόστιμο. Εντάξει, σοβαρευτούμε λίγο.
1: Νομίζω από πέρσι όμως έχουν ανέβει οι υπηρεσίες των box, αυτά τα κυβότια.
3: Ναι, και αυτά τρεις την ώρα χάνονται και αυτό, και μετά δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς. Ας πούμε, στείλαμε τελευταία κάτι, χάθηκε και περιμένουμε ακόμη να βγάλουμε
1: αυτά
3: άκρη.
1: Αυτά δεν πάνε σε θηρίδα και με τον κωδικό σου.
3: Ναι, πάνε και με τον κωδικό σου και βγαίνουν κάποια στιγμή και σου λέει, όχι, δεν παρέλαβε ο παραλήπτης, χάθηκε. Χάθηκε στη διαδρομή. Περίμενε εσύ να σου επιστραφεί που δεν πρόκειται, να σου επιστρέψουν τα χρήματα, να πάρεις κάποια αποζημίωση. Έχω μια υπόθεση έτσι τώρα. Έχει γύρω. Όχι γύρω στο μήνα, πρέπει να πέρασε ο μήνας και ακόμη τίποτα. Ούτε επιστροφή, τζάμπα και αυτό που έστειλα, τζάμπα όλα.

0: Χριστίνα, να πέρασε και η ώρα.
1: Κλείνουμε. Ναι, να κλείσουμε έτσι για σήμερα και να πούμε ότι θα τα πούμε από Δευτέρα. Ναι. Και με το καλό γερή να είμαστε, πρώτο Θεός, Δευτέρα τα ξαναλέμε μαζί στην πρώτη γραμμή εδώ. Καλό να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο και Παρασκευή φυσικά. Και 22 του μήνα με υγεία πάλι εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.

Εσείς πήρατε γραμμή τα νέα. Μαζί, στην πρώτη γραμμή. Μια εκπομπή που σας τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Για να μαθαίνετε πρώτοι, έγκυρα και έγκαιρα ό,τι συμβαίνει. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, μαζί, στην πρώτη γραμμή. Όλη η επικαιρότητα και οι δικές σας παρεμβάσεις στον Πέλα FM. Πάρτε γραμμή

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
11: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
12: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
13: 14ο Open Air Party.
12: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο Πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτσά.
10: Είσοδος ελεύθερη.
14: Βρείτε τους Γιαννιτζάς σε Facebook και Instagram.
15: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Καλά FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM, Πέλα FM.
6: Υποχρεώσεις τις αντίστοιχες.
7: 2.500 γερμανικές επιχειρήσεις δουλεύουν στην Τουρκία για να πουλάνε. Επομένως, η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι αυτό που θα απαγορεύσει τις διμερείς σχέσεις.
8: Και εμφύλιο στο Πασόκ μετά τις δηλώσεις Δούκα για συνεργασίες και Διαμαντοπούλ που ουσιαστικά απαξιώνει τις δηλώσεις Δούκα. Θα ακούσουμε τι δηλώνουν κορυφαία στελέχη του κόμματος. Στο χώρο μπήκαν και κυβερνητικά στελέχη.
9: Είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
10: Είναι σίγουρο ότι βάσει της παράταξης δεν θα συγχωρήσει λάθος στάσεις, διατυπώσεις ή ανούσιες διαφοροποιήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.
11: Να πω κάτι χωρίς να στεναχωρήσω την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, την οποία και εκτιμώ και σέβομαι και τη θεωρώ πολύ καλή πολιτικό και ήταν πολύ καλή υπουργός. Την πάτησε. Στο κόμμα στο οποίο βρίσκεται, στο πρώτο συνέδριό τους, πέρασε η γραμμή του κυρίου Δούκα.
8: Είναι ο Γιώργος Βραχνός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και με μια ανάσα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
12: Καλό σας μεσημέρι. Θα σας στεναχωρήσω λίγο σήμερα, Σπύρο, τους εποχούμενους
8: του κόμματος. Συνηθισμένοι, νομίζω, είμαστε όλοι.
12: Ναι. Το λέω γιατί έχει φτιάξει τις τελευταίες ημέρες κατά τη η κίνηση στους δρόμους και τώρα έχει δυσκολίες πολλές. Θα αρχίσω με τη λεωφόρο Κηφισού, η οποία στο ανωδικό της ρεύμα από τη Λαχαναγορά του Ρέντι προς τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα έχει μποτιλιάρισμα. Έχουν γίνει βέβαια και τροχαία ατυχήματα που έχουν επιβαρύνει την κατάσταση, αλλά και πάλι είναι αυξημένη αδικαιολόγητα η κίνηση. Στην κάθοδο της Κηφισού πολύ μικρότερη καθυστέρηση στο ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Ο Σκαραμαγκάς επίσης έχει αυξημένη κίνηση και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, πηγαίνοντας προς Κόρυθο φυσικά. Και στο αντίθετο ρεύμα, όσοι έρχεστε από τη λίμνη Κουμουνδούρου προς την Αθήνα, μην τρέχετε μετά το παλατάκι Χαϊδαρίου, θα χρειαστεί να σταματήσετε. Θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη κοντά στο ύψος των ΤΕΗ, των παλιών ΤΕΗ, του Πανεπιστημίου δηλαδή Δυτικής Αττικής. Στο κέντρο της Αθήνας, οι δύο Βασίλισσες λιγάκι έχουν αυξημένη κίνηση, δηλαδή Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και κλείνω με την παραλιακή. Από το πρωί, η παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα έχει προβλήματα τόσο στο ύψος του παλιού Φαλήρου νωρίτερα, τα οποία έφυγαν, όσο όμως και στο ύψος που συνεχίζονται, στο ύψος του Γκολφ Γλυφάδας. Ισχυρό μποτιλιάρισμα μάλιστα που δεν το περιμένετε.
8: Μάλιστα, σε ευχαριστώ. Α, μην το ξεχάσω. Mm-hmm. Να ετοιμάσουμε την τούρτα για την παλιά παραλία Κυριακή. Νομίζω θα κάνει τα γενέθλιά της η Περιφέρεια Αττικής, που ενισχύει την πεποίθησή μας ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται κανένα έργο στην ώρα του. Κλείνει τον ένα χρόνο κλειστή η παλιά παραλιακή. Πρέπει με κάποιο τρόπο να το γιορτάσουμε και μπράβο τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι τα κατάφεραν να είναι καλά.
12: Έχεις δίκιο, Σπύρο μου. Τουλάχιστον Ιούλιο, που έχω μάθει πως προτίθεται να τελειώσουν το έργο.
8: Εντάξει. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Και θα αρχίσουμε από την Θεσσαλονίκη σήμερα, γιατί στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια υπόθεση εκβιασμού και απαγωγής εις βάρος ενός 25χρονου. Μην πω εγώ περισσότερο, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου μας περιμένει. Γεια σου, Δημήτρη.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, η οποία συνέβη εχθές τα ξημερώματα στην περιοχή του Αεροκάστρο, όταν ένας 25χρονος έπεσε θύμα απαγωγής από 5 άτομα ηλικίας από 16 έως και 20 ετών. Τον επιβίβασαν λοιπόν σε ένα όχημα, τον πήγαν σε κάποια περιοχή του Αεροκάστρου και εκεί φαίνεται πως τον απείλησαν με όπλα, τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει μέσω ταπέδης 20.000 ευρώ. Και στη συνέχεια δεν τελείωσε και το μαρτύριο του 25χρονου. Τον μετέφεραν σε μια άλλη περιοχή του Σαμπελόκηπου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και πάλι εκεί προσπάθησαν να τον αναγκάσουν από ATM να τους ξαναδώσει χρήματα. Κάτι τέτοιο όμως εκείνη την περίπτωση δεν κατέστη εφικτό. Και εν τέλει τον επέστρεψαν μέχρι έξω από το σπίτι του. Εκεί τον απείλησαν και πάλι με όπλο για να μην ειδοποιήσει τις αρχές, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινδύνευε η ζωή του. Και εν τέλει τον άφησαν. Ο 25χρονος δεν δίστασε, ειδοποίησε τις αρχές καθώς έναν από τους 5 τουλάχιστον τον γνώριζε. Οπότε και με αυτό το στοιχείο οι αρχές έφτασαν γρήγορα στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη ενός 20χρονου αλλά και ενός 16χρονου. Έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των υπόλοιπων τριών. Οι δύο συλληφθέντες πριν από λίγο αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο. Θα παραμείνουν υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Στον ανακριτή του ασκήθηκε δίωξη για εκβίαση, απαγωγή αλλά και τη χρήση του νόμου περί όπλων. Μάλιστα και σε έρευνα που έγινε στις οικίες τους βρέθηκαν φυσέκια και όπλα τύπου airsoft αλλά και 4 μαχαίρια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είχαν κάποιες προσωπικές διαφορές, όμως όλο αυτό πήραν εξαλεκτικές διαστάσεις.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σου. Εύχομαι, Δημήτρη Χατζικόρτσου. Απευθύνομαι τώρα κυρίως σε εσάς που βρίσκεστε στο ότι κρατάτε το τιμόνι, είστε στο αυτοκίνητο, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας. Έχουμε πει πολλές φορές για την τροπή που μπορεί να πάρουν κάποιοι καυγάδες στους δρόμους. Ο λόγος στον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά βλέπουμε και πιο επικίνδυνα συμβάντα, πιο τρομακτικά και προκειμένου έχουμε να πούμε.
8: Και υπάρχει και διανθίζεται και το πλωστάσιο των τσαμπουκάδων.
13: Ναι, φαίνεται ότι έχουν διάφορα αντικείμενα στο αυτοκίνητό τους. Τώρα εδώ μιλάμε για μια τρίαινα και αυτό αντιμετώπισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν χθες λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην οδό Μπιζανίου στον Πειραιά. Μετά από ένα διαπληκτισμό που είχε ένας 70χρονος με δύο αδέρφια για μια θέση στάθμευσης ουσιαστικά αυτός ο καυγάς, επιχείρησε λοιπόν με αυτή την τρίαινα μήκους 130 εκατοστών να χτυπήσει τους δύο άντρες, τα δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 42 ετών, και μάλιστα έχει αποτυπωθεί και μέρος αυτού του καυγά σε βιντεοληπτικό υλικό που κάνει και το κύριο του διαδικτύου. Και ουσιαστικά, αφού έχουν αλεκτικό διαπληκτισμό, προσπαθούν τα δύο αυτά άτομα να απομακρυνθούν για να μην χτυπήσουν και να μην τραυματιστούν. Ήταν άμεση η επέμβαση της αστυνομίας και το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συλληφθεί για παράβαση των περιόπλων από πείρα πρόκλησης επικίνδυνης σωματικής βλάβης στις δύο κατηγορίες. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα συμβάντα τα οποία διαχειρίζεται.
8: Και πώς μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση ανά πάσα στιγμή.
13: Χρειάζεται τουλάχιστον το ένα από τα δύο μέρη να είναι πιο ψύχρεμο, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχουν νεύρα που δεν αντιλαμβανόμαστε, όμως βλέπουμε ότι μπορούν να πάρουν επικίνδυνες διαστάσεις όλα αυτά.
8: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μία απρόσμενη τροπή. Διορθώνω το απρόσμενη. Δεν ήταν απρόσμενη, γιατί έχει συμβεί πάρα πολλές φορές. Μιλώ για την επίθεση που δέχθηκε ένα πλήρωμα πυροσβεστικού οχήματος στον Ασπρόπυργο. Πήγανε άνθρωποι να σβήσουν φωτιά και δέχθηκαν επίθεση, και όχι μόνο επίθεση, παρά λίγο να τους κλέψουν και το πυροσβεστικό όχημα. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου, Νίκο.
14: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Πραγματί είναι σκηνές τρόμου που έλυσαν για μία ακόμη φορά πυροσβέστες που προσπάθησαν τουλάχιστον να επιχειρήσουν σε φωτιά η οποία ξέσπασε εντός καταβλισμού εδώ στον Ασπρόπυργο, όπως καταγγέλλεται από το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Οι τρεις πυροσβέστες με επιχειρησιακό όχημα βρέθηκαν στον καταβλισμό. Στο σημείο δεν υπήρχε, όπως καταγγέλλεται τουλάχιστον, αστυνομική παρουσία για την υποστήριξη, την προστασία του πληρώματος. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της επιχείρησης, ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων από τον καταβλισμό προσέγγισε τους πυροσβέστες, άρχισε να τους περικυκλώνει όπως αναφέρεται, τους απείλησε και στη συνέχεια επιτέθηκε εναντίον τους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, οι δράστες φέρονται να αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν το υπηρεσιακό πυροσβεστικό όχημα. Επειδή μίλησα και με τον πρόεδρο του σωματείου μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένας από αυτούς μπήκε μέσα στο όχημα, προσπάθησε να το οδηγήσει προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο. Την τελευταία στιγμή τον πρόλαβε ένας από τους πυροσβέστες, ενώ να πούμε ότι αποπειράθηκαν να κλέψουν και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσαν οι άντρες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Είναι περιστατικά δυστυχώς που, όπως αναφέρουν οι πυροσβέστες, έχουν ζήσει πολλάκι στο παρελθόν.
8: Και γι' αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο Νίκο, και γι' αυτό ζητούν κάθε φορά όταν πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές, σε καταβλισμούς Ρωμά, όπου εκδηλώνονται πυρκαγιές για διάφορους λόγους, δεν είναι τις παρούσεις, αλλά από καίγονται καλώδια κτλ. Και ιστορίες τέτοιες, ζητούν τη συνδρομή αστυνομικών. Γιατί όποτε πηγαίνουν μόνοι τους οι πυροσβέστες, δέχονται επιθέσεις.
14: Ναι, αυτό που γνωρίζουμε για χθες είναι ότι ζήτησαν τη συνδρομή, ωστόσο επειδή η φωτιά άρχισε να ξεφεύγει, δεν υπήρχε ο χρόνος προκειμένου να περιμένουν.
8: Ναι. Να περιμένουν και, και την αστυνομία.
14: Έρχονται και αυτοί αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα. Δηλαδή, από τη μία είναι η σωματική τους ακεραιότητα και από την άλλη
8: να προλάβουν τη φωτιά.
14: Προκειμένου να προλάβουν τις πυρκαγιές ακριβώς.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Και ο Νίκος Μαλιαράκης. Αρχίσαμε, κυρίες και κύριοι, με εικόνες καθημερινότητας, της καθημερινότητάς μας, εικόνες που προδίδουν όλο ένα και περισσότερη βία. Για να περάσουμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα, αυτή που απασχολεί, δεν είναι υπερβολή, ολόκληρο τον πλανήτη. Αναφερόμαστε στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή. Υπογράφηκε η συμφωνία, την υπέγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, μεταξύ, συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα ακολουθήσουν τώρα 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, όπου πρέπει να εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της συμφωνίας. Αναλυτές λένε ότι κρύβονται πολλές παγίδες, πολλές αβεβαιότητες, υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Κριτική ασκείται με αλφαγιώτα, το ασκείται και για το θέμα της ενίσχυσης με ένα ταμείο ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν. Δηλαδή, από τη μια λένε ο στόχος ήταν να πέσει το καθεστώς, απ' την άλλη τόσα χρήματα θα ενισχύσουν το καθεστώς. Είναι και ο ρόλος του Ισραήλ στη μέση σε όλα αυτά. Τα βάλα όλα στο τραπέζι για να μας τα εξηγήσει καλύτερα η επικεφάλης του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρυσά Τσίχλη. Καλώς ήρθες, Χρυσά.
15: Καλησπέρα σας. Έπειτα από 108 ημέρες πολέμου, λοιπόν, ο Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επισήμως περνούν από την αντιπαράθεση και τις εχθροπραξίες στη διαπραγμάτευση στο Παλάτι των Βερσαλιών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε το μνημόνιο κατανόησης, δηλώνοντας ο ίδιος: δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Προφανώς αντιλαμβανόταν και ο ίδιος τα αγκάθια αυτού του μνημονίου και όλα όσα αφήνει ακόμη στον αέρα. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά στην Τεχεράνη, το ίδιο έγγραφο, μεταφρασμένο στα περσικά βεβαίως, υπέγραφε και ο Μασούτ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Ιράν. Το μνημόνιο αυτό τίθεται σε άμεση ισχύ, γι' αυτό και πανηγυρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ξεκινήσει η ισχύ του μία ημέρα νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί. Ενεργοποιεί έναν οδικό χάρτη 14 σημείων. Αυτά τα 14 σημεία προβλέπουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα. Αυτό σημαίνει και στο μέτωπο του Λιβάνου. Δίνει ένα παράθυρο 60 ημερών, όπως είπες, και στις δύο πλευρές για να καταλήξουν σε τελική συμφωνία. Περιλαμβάνεται επίσης η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτό αυτός ο άξονας πιστεύουμε, ελπίζουμε ότι θα ωφελήσει και όλη την ανθρωπότητα από ένα σημείο και μετά, γιατί όλοι πληρώσαμε μεγάλο τίμημα για αυτό το πόλεμο.
8: Πάντως είναι θετική η ανταπόκριση από τις αγορές. Σε λίγο ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας πει αναλυτικά. Ζητά. Έχει υποχωρήσει σε πολύ μεγάλο επίπεδο το πετρέλαιο.
15: Το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Να θυμίσω εδώ ότι το Ιράν πάντα έλεγε ότι εγώ δεν σκοπεύω να αποκτήσω πυρηνικό όπλο και θέλω τον εμπλουτισμό του ουρανίου
8: για ειρηνικούς σκοπούς.
15: Για πυρηνική ενέργεια, ναι, ακριβώς για ειρηνικούς σκοπούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ευθύνη να άρουν σταδιακά τις κυρώσεις και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια. Οι Αμερικανοί έχουν πει κατά καιρούς ότι όλα αυτά θα συμβούν ανάλογα με το πόσο καλά θα συμπεριφερθούν οι Ιρανοί. Και εδώ πέρα υπάρχει και η δημιουργία ενός πακέτου ανοικοδόμησης ύψους 300 δισεκατομμύρια δολαρίων. Το συζητήσαμε πολύ τις τελευταίες ημέρες. Οι Αμερικανοί, ο J.D. Vance, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Αμερικανός πρόεδρος, απέκλειαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρηματοδοτήσουν το Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, εχθές μάθαμε ότι πρόκειται για ένα ταμείο ιδιωτικών επενδύσεων, στο οποίο συμμετέχουν όμως και αμερικανικές εταιρείες και εταιρείες από τα κράτη του κόλπου. Όπως πολύ καλά ανέφερες, οι διεθνείς αναλυτές είναι επιφυλακτικοί, παρότι η διεθνής κοινότητα πανηγυρίζει για αυτή την συμφωνία, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν ξεκαθαρίζονται. Όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, πριν από λίγο η τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η διέλευση των πλοίων από τα στενά και πάλι χρειάζεται να γίνεται σε συντονισμό με τους φρουρούς της επανάστασης.
8: Ναι.
15: Ίσως για να αποφευχθούν οι νάρκες. Μπορεί και γι' αυτό. Πάντως, σίγουρα εδώ πέρα επιμένουν οι Ιρανοί ότι εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα στα πλοία που θα περνάνε. Ο Χέξεθ από την άλλη πλευρά, ο Πιτ Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, προειδοποιεί ότι θα επανέλθει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός αν το Ιράν δεν συμμορφωθεί με τα συμφωνηθέντα. Πέρα από αυτό, όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Μιλάμε για ελεύθερη ναυσιπλοεία, για πόσο προβλέπεται ότι θα περνούν ελεύθερα τα πλοία για 60 ημέρες και μετά.
8: Ναι.
15: Ο Καλιμπάφ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, που είναι και ο κορυφαίος διαπραγματευτής των Ιρανών, αν θέλετε, είπε ξανά, δήλωσε ξανά ότι αυτό που έγραψε κατά τη διάρκεια του πολέμου, ότι ποτέ ξανά τα στενά του Ορμούς δεν θα επιστρέψουν στο ίδιο καθεστώς όπως πριν από τον πόλεμο, εξακολουθώ να το λέω και σήμερα.
8: Υπονοώντας ότι το Ιράν θα έχει τον έλεγχο των στενών. Με κάποιο τρόπο, ή το Ιράν με το Ομάν, ή το...

0: τερητά ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ναι, και στο Λίβανο.
1: Με μία λεπτομέρεια ότι το Ισραήλ δεν έχει υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή λένε ότι πρέπει να μην γίνεται πόλεμο στο Λίβανο, αλλά ο άμεσα ενδιαφερόμενος στο Ισραήλ είναι εκτός της συμφωνίας. Και από, ναι, ό,τι καταλαβαίνω,
0: πολεμούν είναι Ισραηλινοί.
1: Και από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που προσπαθεί ο Νετανιάχου είναι ότι εμείς όσο δεχόμαστε επιθέσεις πρέπει να μηνόμαστε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε εκεί είναι ένα από τα μεγάλα αγκάθια. Η Χεζμπολάχ είναι οργάνωση η οποία, όπως έδειξε, δεν μένει εκτός της υποστήριξης του Ιράν. Οπότε θέτει ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα.
0: Οι Ιρανοί το έχουν πει ξεκάθαρα. Σε αυτό τον πόλεμο οι δύο πλευρές είναι. Από τη μία η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ θεωρούν ότι και οι δύο μαζί είναι Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Συνυπογράφουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη μεριά είναι Ιράν και Χεζμπολάχ. Συνυπογράφουν. Άρα δεν το, οι Ιρανοί το θεωρούν δεδομένο ότι ό,τι ισχύει, ισχύει και για τη Χεζμπολάχ.
1: Ναι.
0: Ό,τι συμφωνούμε, συμφωνούμε για τη Χεζμπολάχ. Ό,τι συμφωνείτε, συμφωνείτε και για το Ισραήλ.
1: Και για το Ισραήλ, ναι.
0: Οι Ισραηλοί έχουν άλλη άποψη.
1: Ναι. Είναι εμφανές αυτό.
0: Ναι. Και το άλλο, πέρα από την κατάπαυση του πυρός, υπάρχει και το άλλο θέμα που αυτό αφορά την τελική συμφωνία, η απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τον Νότιο Λίβανο. Σε αυτό επίσης οι Ισραηλοί είναι κατηγορηματικοί, ότι εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε από τη ζώνη ασφαλείας που έχουμε δημιουργήσει. Οι Ιρανοί δεν είναι από την άλλη πλευρά και αυτοί κατηγορηματικοί, ότι δεν υπάρχει συμφωνία εάν δεν, ναι, αποσύρουν οι Ισραηλοί τα στρατεύματά τους.
1: Γι' αυτό μιλήσαμε
0: τους
1: για αβεβαιότητες. Χρύσα.
0: Και δεν έχουμε, ναι, μιλήσει καν για τα πυρηνικά, έτσι.
1: Για τα πυρηνικά, ναι, τα πυρηνικά υποτίθεται ότι θα βρεθούν τώρα στο επίκεντρο αυτής της διαπραγμάτευσης, που να δούμε πού θα καταλήξει. Υπάρχουν και κάποια κιλά ουράνιο στο Ιράν που πρέπει αυτά να τα διαχειριστούν με κάποιο τρόπο, το πυρηνικό πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίκλη το έθιξε, η Χρύσα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της, ότι αυτή είναι μια εξέλιξη που οι αγορές, τέλος πάντων, την υποδέχονται θετικά, παρά τις αβεβαιότητες που μας είπε η Χρύσα, παρά τις παγίδες που μπορεί να κρύβονται, παρά, είναι κάτι θετικό. Νομίζω αποτυπώνεται και στο ταμπλό αυτό. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός, καλώς ήρθες.
2: Καλώς.
1: Έχουν υποχωρήσει οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εμφανώς.
2: Έχουν υποχωρήσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε κάνει ένα γράφημα, αν θέλεις, το οποίο είναι ραδιόφωνο εδώ και δεν θα μπορούσα να το μεταφέρω, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου να το μεταφέρω όσο πιο ραδιοφωνικά μπορώ. Έχουμε κάνει ένα γράφημα στο οποίο αποτυπώνεται αυτή η δίκαιη, όπως φαίνεται στο γράφημα, γκρίνια των καταναλωτών καυσίμων, ότι στην άνοδο είμαστε πρώτοι να αποτυπώσουμε την άνοδο των διεθνών τιμών, όταν όμως εκείνη αρχίζει να πέφτει, υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αντιστάσεις, εκεί είναι δύσκολο, ενώ στο να ανεβεί η τιμή είναι πάντα εύκολο. Στο γράφημα λοιπόν που έχουμε, ξεκινάμε από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή του πολέμου.
1: Αρχίζει ο πόλεμος.
2: Εκεί λοιπόν αρχίζει ο πόλεμος, το πετρέλαιο είναι στα 72 δολάρια και η αμόλυδη, η μέση τιμή της αμόλυδης είναι στο 1,75.
1: Μισό λεπτό, 72 δολάρια είναι η διεθνής,
2: είναι το brand, είναι
1: τιμή,
2: το brand δολαρίου,
1: και το 1,72 είναι τι δείχνει το ταμπλό στην Ελλάδα.
2: Μέση τιμή της αμόλυδης στην Ελλάδα. Το πρώτο τμήμα λοιπόν, έχουμε στα τρία θα χωρίσουμε το γράφημα για να το καταλάβουμε. Το πρώτο τμήμα λοιπόν έχουμε την άνοδο των τιμών. Εκεί λοιπόν είναι μοιραία, έχουμε πόλεμο, έχουμε ανεβαίνει.
1: Οπότε από τα 72 πόσο σου πάει?
2: Από τα 72 πάμε στα 112.
1: 112.
2: Και αναλόγως από το 1,75 η αμόλυβδη φτάνει στα 2,067.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι λογικό, και μάλιστα αν το δούμε γραφικά,
1: ακολουθούν παράλληλες πορείες.
2: Σχεδόν παράλληλα την πορεία. Στο δεύτερο μήνα, είναι από τις αρχές Απριλίου μέχρι την 1η Μαΐου, έχουμε μία σταθερότητα των τιμών. Έχουμε μία μικρή άνοδο του πετρελαίου τελικά που φτάνει τα 116. Η αμόλυβδη όμως μένει σταθερή. Από τα 2,067 είναι 2,068. Ίδια σχεδόν τιμή. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι.
1: Κάτι μου λέει ότι το τρίτο τμήμα έχει ενδιαφέρον.
2: Το τρίτο τμήμα είναι εδώ λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο τμήμα, στο οποίο βλέπουμε από τα 116, βλέπουμε μία σταδιακή πορεία του πετρελαίου που πέφτει. Πέφτει στα 92 και φτάνει στα 81,55 που ήταν στις 16 Ιουνίου. Είναι η τελευταία ημέρα, αν θέλεις, κάθε Παρασκευής για να είναι συγκρίσιμες τιμές. Γι' αυτό δίνω αυτή τη τιμή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ πέφτουμε από τα 116 και έχουμε μια συνεχή πτώση
1: και πάει στα 81,
2: η αμόλυβδη τσιμπάει ακόμα λίγο και από τα 2,068 φτάνει στα 2,138 και εκεί αρχίζει να πέφτει. Έχουμε λοιπόν,
1: φαντάζομαι, με τους ρυθμούς που πέφτουν και οι διεθνείς τιμές.
2: Όχι, με χαμηλότερο ρυθμό. Ενώ οι διεθνείς τιμές λοιπόν πέφτουν έντονα και φτάνουν να

0: να πλησιάζουν στα 72 από όπου ξεκινήσαμε στον πόλεμο, είμαστε τώρα στο 81, ενώ λοιπόν ήμασταν στο 1,75, τώρα είμαστε 1,99. Να λοιπόν πως τελικά αποτυπώνεται,
1: ναι.
0: Ραδιοφωνικά είπα όσο καλύτερα θα
1: κοίταξε,
0: μπορούσα.
1: Οι δύο γραμμές που δείχνεις, οι διεθνείς τιμές, η πτώση των διεθνών τιμών, είναι σαν να είσαι σε ένα κατήφορο που να μην μπορείς να φρενάρεις, να σε παίρνει κατηφόρα, ενώ στην Ελλάδα έχεις ένα ψηλό, αρχίζεις και το σκέφτεσαι, λες τώρα είμαι σε κατηφόρα ή όχι. Δηλαδή
0: είναι αυτό που εμφανίζονται, αυτό λέω, εμφανίζονται αυτό οι δικαιολογίες. Εμφανίζονται οι δικαιολογίες ότι δεν έχουμε έρθει, δεν έχουμε πάρει καινούρια, εξακολουθούμε να διοχετεύουμε προηγούμενες τιμές, έχουμε πάρει και έχουμε αγοράσει και ακριβότερα.
1: Κωνσταντίνε μου, εσύ με αριθμούς και γραφήματα, δεν θέλω να υποβαθμίσω το ρεπορτάζου, αλλά άλλο θέλω να πω ότι αποτύπωσε σε αριθμούς με έναν τρόπο έτσι μαθηματικό αυτό όμως που βιώνει, δηλαδή το ξέρει ο καθένας.
0: Το ξέρει.
1: Το βιώνει.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή, δεν λέω ότι δεν περιμένει να ακούσει εσένα, αλλά είναι η καθημερινότητά.
0: Μα το ξέρει, προφανώς το ξέρει.
1: Εσύ όμως το πώς να πω.
0: Και το γεγονός ότι σε κάθε κρίση γίνεται η ίδια γκρίνια, στην άνοδο είμαστε εύκολοι, στην πτώση είμαστε δύσκολοι, είναι προφανές ότι και ο πολίτης το νιώθει στο πορτοφόλι του και ακριβώς αυτό βλέπει κάθε φορά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Για πορτοφόλι, Έλενα Χελβατζόγλου μας είπε χθες για το πόσο κάνει αυτή την πλατφόρμα. Ήταν η πρώτη ανακοίνωση, μετά η Έλενα Χελβατζόγλου το έτρεξε το ρεπορτάζ να μας πει λοιπόν, γιατί πήρε αντιδράσεις και από κόσμο και από επιχειρηματίες. Μιλάμε για την εφαρμογή όπου συγκρίνεις τις τιμές προϊόντων. Γεια σου και πάλι, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου μετά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας πόσο κάνει. Θετικό ακούγεται, είπαν οι περισσότεροι. Μας είπαν χαρακτηριστικά ότι παλιά κοίταζαν τα φυλάδια και να δουν τις προσφορές από τα σούπερ μάρκετ και τώρα με ένα κλικ μπαίνει στην πλατφόρμα και τα βλέπει όλα συγκεντρωμένα. Επίσης, είπαν ότι είναι ένας τρόπος ουσιαστικά να υπάρξει ανταγωνισμός μεταξύ των σούπερ μάρκετ και να μειωθούν οι τιμές, γιατί όπως λένε χαρακτηριστικά οι καταναλωτές έχουν χάσει λίγο την μπάλα, καθώς κάθε μέρα οι τιμές αλλάζουν. Τώρα όμως με την εφαρμογή θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την αλλαγή των τιμών μέσα στην ίδια ημέρα.
1: Και την πορεία των τιμών της τιμής. Πολύ είναι σημαντικό και αυτό, να βλέπεις και τις τελευταίες εβδομάδες τα ανεβοκατεβάσματα. Και επειδή μιλούσαμε πριν, εσύ το ξέρεις γιατί και από το ρεπορτάζ το καλύπτεις, επειδή μιλούσαμε πριν και για τα καύσιμα, γιατί αυτό αφορά κυρίως τα τρόφιμα, το σούπερ μάρκετ αυτή η εφαρμογή. Και όχι μόνο, αλλά κυρίως. Επειδή μιλούσαμε για τα καύσιμα, υπάρχει κάτι αντίστοιχο, ήδη τρέχει εδώ και χρόνια και το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων. Όπου μπαίνει κάποιος στην...
2: Μπορεί κάποιος να δει τις τιμές των καυσίμων σε όλα τα πρατήρια της χώρας.
1: Ναι, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά, Έλενα Χελβατζόγλου. Ο λόγος πάντοτε, μάλλον εσείς πάντοτε έχετε το πρώτο λόγο.
3: Στα φυλάδια τι προσφορές εκεί το κάθε σούπερ μάρκετ, θα μπορεί να μπαίνει στην πλατφόρμα και να τα βλέπεις και να είναι μια χαρά. Ακόμα και εύκολα.
4: Θα μας οδηγήσει να μεταναστεύσουμε εξωτερικά, που είναι οι καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη μισθή.
5: Να ξέρουμε τι γίνεται με το θέμα των τιμών, γιατί πια έχουμε χάσει την μπάλα.
6: Να υπάρξει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για να μειωθούν και τιμές.
7: Τότε ακόμα καλύτερα που δεν θα πηγαίνεις να γυρίσεις όλα τα σούπερ μάρκετ για να μάθεις.
8: Γιατί διαλέγεις που θα πάω να ψωνίσεις λίγο πιο φθηνά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα καταστάσεις.
9: Πιστεύω ότι έτσι θα μπορέσουν να εξαλειφθούν κάποια φαινόμενα εσχροκέρδειας.
10: Βεβαίως. Γιατί αν γίνει αυτό, ο κόσμος θα προτιμάει εκεί που πρέπει να πάει και τα λοιπά για να πάρει πιο φθηνά. Οπότε θα αναγκαστούν και άλλοι να καλυτερεύσουν τις τιμές τους.
1: Αμέσως τώρα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την έκθεση κόλαφου αυτή από το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Τουρκίας. Αναφέρονται τα δικαιώματα, αναφέρεται οπισθοδρόμηση της σε δημοκρατία, τις αξιώσεις, περιλαμβάνει τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Σε λίγο με τον Μανώλη Κωστίδη.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
15: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
14: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
21: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
22: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.

0: Επιστρέφουμε με αυτό που σας προαναγγείλαμε, την έκθεση του Ευρωπαϊκού που επικύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έκθεση Κόλαφος για την Τουρκία, σχετικά με την έλλειψη δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, ελευθερία τύπου, ανθρώπινα και δικαιώματα, θεμελιώδεις ελευθερίες. Περιλαμβάνει και τις αξιώσεις της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και της Τουρκίας, σε ζητήματα δηλαδή κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, εδώ προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν και αστερίσκοι. Δεν θολώνουν το μήνυμα που στέλνουν οι Βρυξέλλες, φροντίζουν όμως να μας υπενθυμίσουν ότι υπάρχει και λεγόμενη Realpolitik. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Μανώλη.
1: Και καλό μεσημέρι, και νομίζω αυτό θα εφαρμόσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, γιατί είναι βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την έκθεση η οποία εγκρίθηκε, αλλά από εκεί πέρα δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Και αυτό, αλλά ακόμα και η ίδια η έκθεση, έτσι όπως τη διαβάζω και μετά τις δηλώσεις που έκανε από τους σοσιαλιστές ο Αμόρ, ο ευρωβουλευτής που ήταν και ο εισηγητής, λέει ότι η Τουρκία είναι χώρα στρατηγικής και γεωπολιτικής συμμαχίας, είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, είναι ζωτική σημασία η επιρροή της σε θέματα διεθνούς ασφάλειας και για τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Νομίζω τα λέει όλα.
0: Δηλαδή από τη μια έχουμε πράγματι με πολύ αιχμηρές διατυπώσεις για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την άλλη η Τουρκία έχει μια στρατηγική θέση που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε.
1: Και δεν μπορούμε, γιατί σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν, αν πούμε και τη Γάζα μαζί, τρεις περιοχές και η Λίβανος, που είναι τρεις περιοχές, Ουκρανία, Ιράν και κάτω η Λίβανος Γάζα, που η Τουρκία είναι γειτονική χώρα, η γειτνιάζει, και αυτό νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και σε τρεις εβδομάδες θα υποδεχθεί και τους νατοϊκούς ηγέτες στην Άγκυρα. Σε αυτά πλαίσια, βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Έκθεση έχει τη σημασία της, που πράγματι θέλει και τη γαλάζια πατρίδα, ότι το νομισμό της γαλάζιας πατρίδας είναι απειλή για τον πόλεμο με τα 12 μίλια. Γιατί ναι, λέει ότι πάει να γίνει αυταρχικό κράτος, δεν έχει γίνει ακόμα κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και σε αυτά πλαίσια, βεβαίως, η Άγκυρα αντέδρασε. Ότι δεν αναγνωρίζει αυτή την απόφαση, ότι είναι μεροληπτική, ότι λαμβάνει υπόψη κάποια χώρες μέρη της Ευρώπης και να γράφονται αυτές οι εκθέσεις. Ήταν μια κλασική απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, να είμαστε ειλικρινείς, τίποτα. Δηλαδή με την έκθεση εννοώ.
0: Το αποδεικνύουν καθημερινά και τα δικά σου ρεπορτάζ, εκτιμήσεις, τα σχόλιά σου και στην τηλεόραση και εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Ρεπορτάζ που αφορούν τις διμερείς σχέσεις της Τουρκίας με Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία και άλλες χώρες για τα εξοπλιστικά. Διαβάζω στο ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου σήμερα ότι ενώθηκαν η τουρκική εταιρεία πετρελαίου με την ιταλική Eni και την ισπανική Repsol για κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη. Δηλαδή οι business γίνονται. Οι εκθέσεις υπάρχουν, αλλά οι business γίνονται. Αυτό θέλω να πω.
1: Οπωσδήποτε, και θα συνεχίσουν. Για να θυμίσουμε ότι υπάρχει ιταλική αντιεροπορική ομπρέλα σε λίγες μέρες στο Εικόνιο, ισπανική αντιεροπορική ομπρέλα πάλι στην Τουρκία, στην νοτιοανατολική Τουρκία. Άρα συνεχίζονται. Και σε αυτά τα πλαίσια η Τουρκία συνεχίζει να έχει επαφές και με τη Μόσχα. Χθες ο Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Δηλαδή η νατοϊκή Τουρκία που θα έχει πυρηνική ενέργεια από το ακουλιού, το ρωσικό αντιδραστήρα. Έχει S-400 ρωσικούς, είναι μια νατοϊκή χώρα και ευρωπαϊκή χώρα. Νομίζω σε αυτά τα πλαίσια θα κινηθούμε.
0: Καλό είναι να τα περιλαμβάνουμε όλα όταν μιλάμε, δηλαδή, για τις σχέσεις που υπάρχουν. Καλό είναι να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι.
1: Και ένα ρεπορτάζ που θα ήθελα να αναφέρω εγώ.
0: Δεν πρόκειται να σ' άφηνα να μην το αναφέρεις, γιατί το θεωρώ το πιο, όχι το πιο σημαντικό, μια πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Για ποιο λέμε?
0: Για τη Halkbank.
1: Για τη Halkbank, ακριβώς. Γιατί πραγματικά η ανεξάρτητη δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή θα το πω έτσι, τρεις εβδομάδες πριν την άφηξη του Τραμπ, πήρε την απόφαση και αθώνει τη Halkbank. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και οι εισαγγελείς κατηγορούσαν την τουρκική τράπεζα ότι είχε μεσολαβήσει και ξέπλαινε το μαύρο χρήμα του Ιράν. Υπήρχαν κυρώσεις. Ήταν να επιβληθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια στην Halkbank και ξαφνικά, μια νύχτα ξαφνικά, αθωώθηκε η τράπεζα και όλα πάνε καλά.
0: Και αυτή η νύχτα ήταν λίγο πριν την άφηξη και του Τραμπ στην Τουρκία.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, τελικά η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να το κρίνω αυτό, αλλά σίγουρα μετά από 9 χρόνια περιπετειών λύθηκε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορούσε τις σχέσεις των δύο χωρών.
0: Μα γιατί... μπορεί να φανταστεί κάποιος την κατάρρευση της Χαλμπάν, γιατί αν της έριχνε ένα πρόστιμο 20 δις, μιλούσαμε και για τριγμούς στα θεμέλια της κρατικής τράπεζας.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Όμως και ένα οικονομική, και άλλο ένα θέμα οικονομικής περισσότερα που θα ήθελα να το αναφέρω και αυτό, δεν έχει σχέση με τις διεθνείς σχέσεις, αλλά έχει σχέση πώς αντιμετωπίζεται σε μια τέτοια χώρα η ακρίβεια. Επειδή υπήρχαν πολλές κατηγορίες για την μεγάλη αύξηση στις τιμές του κοτόπουλου, επειδή υπάρχει ένα τεράστιο πληθωρισμό στην Τουρκία, που είναι βέβαιως υπάρχουν λόγοι που γίνεται, αλλά η τουρκική κυβέρνηση βρήκε τη λύση. Σε 13 εταιρείες, τις κορυφαίες εταιρείες της Τουρκίας, που ασχολούνται με την παραγωγή κοτόπουλου, επιβλήθηκε κρατικός διαχειριστής, φυλακίστηκαν οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες των εταιρεών. Και τώρα ουσιαστικά είναι υπό την υποκρατική διαχείριση. Αντιμετώπιση ακρίβειας, αλλά Τούρκα.
0: Αλλά Τούρκα. Σε μία μέρα κρατικοποιήθηκαν 13 επιχειρήσεις. Στο κομμάτι του κοτόπουλου, για να δίνει φθηνό κοτόπουλο στο λαό. Ναι, κατανοητό. Σε ευχαριστώ, Μανώλ. Ξέρεις, είναι κάποιες τέτοια γεγονότα, κάποιες τέτοιες εξελίξεις. Που αν το δεις λιγάκι έτσι συνολικότερα, μας δίνει να καταλάβουμε πάρα πολλά για το τι συμβαίνει στην Τουρκία, Μανώλ. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία και η Μαρία Τσελίνκο, διπλωματική μας συντάκτρια στο στούντιο του Sky. Καλώς ήρθες, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπίτι.
0: Συζητούσαμε για την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, αλλά και τις παραγράφους αυτές που εκθιάζουν το ρόλο της Τουρκίας ό,τι αφορά την γεωπολιτική, τη θέση που βρίσκεται, στρατηγική συμμαχία κτλ.
2: Σήμερα, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Λάνα Ζοχιού, τόνισε ότι τόσο τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όσο και οι σχετικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απόλυτα ξεκάθαρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Ωστόσο, να προσθέσουμε σε αυτό το πλαίσιο την συνέντευξη της Κάγια Κάλλας, όπου είπα ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής μέσω των νέων υπογράμμισε ότι προσπαθούμε να βρούμε ισορροπία με την Τουρκία, προσθέτοντας ότι γνωρίζουν ότι έχουν κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κρίσιμα ζητήματα με την Τουρκία, το έχουν κατά νου και το θέτουμε στις επαφές μας με την Τουρκία. Σε σχετικό ερώτημα στην εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η κυρία Ζοχιού απάντησε ότι και εμείς θέλουμε να υπάρχει απόλυτη σταθερότητα και ηρεμία σε ό,τι αφορά την Τουρκία, αλλά μέρος της ισορροπίας αυτής πρέπει απαραίτητα να είναι ότι δεν θα απειλεί με πόλεμο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ευθυγραμμίζεται ως υποψήφια χώρα με τις επιλογές εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, στο πλαίσιο της συνόδου του ΝΑΤΟ που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Τουρκία, δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση ανάμεσα στους δύο υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών.
0: Γεραπετρίτη Φιντάν, αυτό εννοείς. Μάλιστα. Αυτό που είπες για τις ισορροπίες, όταν μια χώρα ετοιμάζεται να σου φέρει ένα νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, όπως σου λέει οι δικές μου βραχονισίδες, νησιά και το μισό Αιγαίο, κάποιος Ευρωπαίος να σου λέει ότι να κρατήσουμε τις ισορροπίες, ακούγεται λίγο περίεργα.
2: Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει τεθεί για το οικειοφορούμενο νομοσχέδιο στις Βρυξέλλες. Ναι. Το έχει θέσει η Ελλάδα ξεκάθαρα. Όπως το έθεσε και ο Υπουργός Εξωτερικών στον Τούρκο ομολογό του στη Σόφια προημερών.
0: Που βρέθηκαν στη Σόφια.
2: Και αποφάσισαν από κοινού να παραμείνουν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσελίνκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Και ερχόμαστε τώρα στην εγχώρια πολιτική σκηνή με Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Οπωσδήποτε. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Και λέω οπωσδήποτε γιατί παράγει ειδήσεις ο ρεπορταζιακός σου χώρος.
3: Τι να κάνει.
0: δεν αφήνει σε ηρεμία.
3: Εμείς δουλειά δεν θα έχουμε, δηλαδή.
0: Έχουμε πάλι με ένα κύκλο εσωστρέφειας στο Πασόκ που άνοιξε. Μάλλον δεν ξέρω ποιος το άνοιξε πρώτος, αλλά τέλος πάντων ήταν οι δηλώσεις του κυρίου Δούκα που είπε ότι. Που μίλησε για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και μετά ήρθε και μία δήλωση. Να την ακούσουμε της κυρίας Διαμαντοπούλου για να μας το σχολιάσει. Μετά μπορεί οι ακροατές να μην το θυμούνται. Η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν χθες στο Open και ρωτήθηκε για την πρόταση Δούκα σχετικά με συνεργασίες και συζητήσεις που πρέπει να γίνουν με άλλα κόμματα της αριστεράς. Ας πούμε τον κύριο Τσίπρα. Είπε λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου.
4: Αυτό το θέμα τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι, δηλαδή πιο γελία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ.
0: Και άνεξο ασκός του αιώλου, νομίζω.
3: Τρικυμία λοιπόν στο Πασόκ μια ακόμη φορά. Τελικά οι δύο ψυχές του Πασόκ δεν θα γίνουν μια όπως φαίνεται. Θα θυμάσαι την προσωρινή ανακοχή που είχαν κηρύξει τα δύο στρατόπεδα της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Το είδαμε τους προηγούμενες μήνες. Ωστόσο, είχαμε την τοποθέτηση αυτή του Δημάρχου Αθηναίων που προκάλεσε αντιδράσεις σε μεγάλο μέρος του Πασόκ τις προηγούμενες μέρες, θα το θυμάσαι, τότε που είχε αφήσει ανοιχτή την Κερκόπορτα για ένα ενδεχόμενο συζήτησης και διαλόγου με το κόμμα Τσίπρα, ακόμα και ανάμεσα στις πρώτες και στις ενδεχόμενες δεύτερες κάλπες. Ρωτήθηκε σχετικά γι' αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτοί που ακούσαν μόλις οι ακροατές μας είναι
0: πολύ
3: η απάντησή της.
0: Πολύ δεικτικό
3: γελία προσέγγιση. Η κυρία Διαμαντοπούλου έδωσε μια εκτενή συνέντευξη και εφόλης της φύλης τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και κάπως έτσι πιάστηκε από μια αναφορά της για τα δημοσιονομικά και τον τρόπο διαχείρισης της Νέας Δημοκρατίας ο Δήμαρχος Αθήνας και το βράδυ αργά έπιασε το πληκτρολόγιο και εμείς οι ρεπόρτερ που καλύπτουν Πασόκ φωτιά μπορώ να σου πω, διότι η ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρή. Είπε συγκεκριμένα ότι η θέση που εξέφρασε η κυρία Διαμαντοπούλου με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την χώρα της χώρας δεν εκφράζουν τον κόσμο του Πασόκ και ότι μετά και από αυτές τις τοποθετήσεις δεν του κάνει εντύπωση που βρίσκει γελίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο.
0: Τώρα βεβαίως είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω και ο κύριος Ανδρουλάκης πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κατάσταση.
3: Κοίταξε, προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα δημοσίως ο κύριος Ανδρουλάκης. Εξάλλου βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την προσύνοδο του ΠΕΣ. Όμως ήδη από αργά χθες το βράδυ υπήρξαν οι αποστάσεις πηγών της Χαριλάου Τρικούπη και από τα δύο στρατόπεδα και από τις τοποθετήσεις κυρίας Διαμαντοπούλου και από τις τοποθετήσεις του Χάρη Δούκα. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη του, μας έλεγαν, και ότι όλοι πρέπει να προσέχουν. Είναι δεδομένο, η παράταξη δίνει πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα και αυτή η παράταξη είναι η μόνη επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει ένα θολό μήνυμα. Αυτό ανέφερε και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς. Υπάρχει αμηχανία, πρέπει να σου πω, σε στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για αυτή την κόντρα σε μια τέτοια στιγμή με τη δημοσκοπική εικόνα του Πασόκ να το δείχνει τρίτη, ακόμα και τέταρτη, στην τέταρτη θέση σε κάποιες περιπτώσεις. Στο Πασόκ κάνουν κάποιες προσπάθειες εξωστρέφειας να κοιτάξουν προς την καθημερινότητα, τα προβλήματα του κόσμου, την οικονομία, παρεμβάσεις, δράσεις ακόμα και στην Αθήνα με φυλάδια αλλά και σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής και εκεί έχουμε και μια παραλίγο συνάντηση, διότι όπως καταλαβαίνεις το Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής δεν μπορεί παρά να είναι η κυρία Διαμαντοπούλου. Θα ήταν φυσικά και ο κύριος Δούκας, αλλά μαθαίνουμε ότι έχει κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις λόγω του δημαρχιακού του θόκου.
0: Σε αυτή τη φάση εσύ δεν βλέπεις κάποια κίνηση, κάποια μέτρα, κάποια λήψη?
3: Βλέπω να παίζει πολύ, για να σου πω την αλήθεια Σπύρο μου, μια δήλωση που έκανε πρόσφατα ο Νίκος Ανδρουλάκης και θα τη θυμάσαι, ότι όποιος βγει εκτός γραμμής την επόμενη μέρα θα είναι και εκτός κόμματος. Το βλέπω τώρα να παίζει πολύ. Τι να σου πω, δεν έχω ως υπενθύμηση κυρίως.
0: Ναι, κατάλαβα.
3: Δεν έχω όμως κάποια εικόνα προς ώρας, τώρα που μιλάμε. Τι ώρα είναι? Τρεις παρά.
0: Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Και για να μην θεωρηθεί ότι ασχολούμαστε με έναν χώρο όπως το Πασόκ μόνο όταν προκύπτουν θέματα εσωτερικά και εσωστρέφειας, ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε και ένα TikTok. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του για τα κόκκινα δάνεια, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ανέβασε, μα είπαμε. Θα γίνει και το Περιφερειακό Συμβούλιο τώρα και γίνεται έτσι διάφορο τη βδομάδα.
0: Οπότε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα έτσι από αυτό που ανέβασε ο πρόεδρος Πασόκ.
5: Η Λομέλια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στις δικαστικές υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπως αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα. Δεν μελετάει συνέπειες, μελετάει πώς θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζες και τα funds. Πάλι κερδίζουν τα funds και εσύ χάνεις. Γι' αυτό το Πασόκ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα.

0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εγχειρηματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
8: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
9: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
14: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Επιστρέψαμε, θα τα πούμε και αύριο. Θα το υπενθυμίσω, αλλά να το έχετε υπόψη σας από σήμερα. Αύριο είναι η πρώτη μέρα που η πολιτική προστασία δίνει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς στην κατηγορία 3. Είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι που λέει προσέξτε, μπαίνουμε σε υψηλό κίνδυνο. Και θα είναι για την Αττική, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Κόρινθο, Αργολίδα, Κρήτη, Λέσβος, Χίος, Σάμος. Σε αυτές τις περιοχές έχει κυτρινήσει στο χάρτη. Υπάρχουν βέβαια και το πορτοκαλί και το κόκκινο, το 4 και το 5 που είναι ο υψηλότερος. Αλλά για πρώτη φορά αύριο σε αυτές τις περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τις πυρκαγιές. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle μας ως τώρα.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Οι Βερσαλίες του Ντόναλντ Τραμπ. Τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει το Μνημόνιο Συνεννόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμός στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ ρίχνεται στη μάχη της διαδοχής του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν υπέγραψαν τελικά οι πρόεδροι Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τη δήλωση προθέσεων για την κατάπαυση του πυρός και τις επόμενες διαπραγματεύσεις. Το θέμα θα συζητηθεί προφανώς και στις Βρυξέλλες, αλλά η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι έτσι κι αλλιώς γεμάτη με Ουκρανία, Κίνα και προϋπολογισμό. Είναι η τελευταία σύνοδος πριν την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας. Για το θέμα του προϋπολογισμού υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Στο Λονδίνο τώρα, όπου ο Κιρ Στάρμερ μπορεί να επέστρεψε σχετικά ικανοποιημένος από τη συνάντηση της G7 στο Εβιάν, αλλά τον περιμένει η σκληρή εσωπολιτική πραγματικότητα. Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπένχαμ, ξεκινά την προσπάθεια για την εκλογή του ως βουλευτής, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και τελικά και την πρωθυπουργία. Πίσω στη Βόνη για να δούμε μερικές ακόμα ειδήσεις. Κόλαφος για την Άγκυρα είναι για μια ακόμα φορά η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία. Σημειώνεται η έλλειψη προόδου ως προς τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, ελλείψεις που επηρεάζουν τη διαδικασία ένταξης και ροπή προς τον αυταρχισμό.
0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky στο Φάλιρο από τη Βόνη με Θανάση Κρητικό. Καλώς ήρθες, Θανάση.
17: Χαίρετε. Οι Άγγλοι δεν έπεσαν στην παγίδα του ντέρμπι με την Κροατία. Επικράτησαν 4-2 με τον Χάρι Κέιν να σκοράρει δύο φορές. Και κράτα αυτά που θα σου πω. Ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε την επίδοση του Γκάρι Λίνεκερ με τα 10 τέρματα που έχει πετύχει σε παγκόσμια κύπελα. Αλλά το πιο εντυπωσιακό δεν είναι αυτό. Είναι ότι στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Μπάγερ Μονάχου μετράει 62 γκολ. Παρακαλώ.
0: Δυνατός.
17: Και έχει,
0: παραγωγικός.
17: Και έχει και αρκετά παιχνίδια ακόμη μπροστά του εάν η Αγγλία προχωρήσει και πάει μακριά στη διοργάνωση.
0: Πόσες ομάδες έχουμε δει.
17: Ναι, μαζί με την Αργεντινή ήταν και αυτή που εντυπωσίασε περισσότερο. Η Πορτογαλία, εν αντιθέσει του Κριστιάνο Ρονάλντο, έμεινε στο 1-1 με το Κονγκό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον σε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και παγκόσμια κύπελα έχει 0 γκολ.
0: Αρχίζει και θολώνει λίγο η εικόνα.
17: Στα άλλα παιχνίδια που είχαν λιγότερο ενδιαφέρον, η Γκάνα επικράτησε του Παναμά 1-0 και η Κολομβία 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Σήμερα έχουμε στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
18: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
18: Θα έρθω από μένα.
19: Αμέ.
18: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου Δελτίο Ειδήσεων. Κολοκυθάς Αναστασοπούλου, έρχονται παιδιά της αλλαγής αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
21: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
22: Time out για Θράκων.
23: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
22: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
23: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
25: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Ρωμαίος,
27: Ιουλιέτα,
26: από του Μπόστ την Μπένα.
27: Έργο παλιό,
26: μα σύγχρονο,
27: που αφορά και σένα.
26: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
27: Ρωμαίος Σακελαρίου.
26: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
27: Σε ρόλο Παραμάνας,
26: χωρίς καμιά ντροπή.
27: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
26: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
27: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
28: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων.
29: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το...
30: Η ώρα είναι 3.
31: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
32: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
33: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
34: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
35: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων mor.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή. Αρωματοπωλείο Perfume Lab.
1: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
2: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράκτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Bella FM.
9: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
10: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
9: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
10: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM.
7: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
6: Πέλα FM.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Hellas FM

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπολία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
7: Πέλα FM

0: Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
5: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
6: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτερο και more.com.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Bella FM.
12: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
13: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
14: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
15: 14ο Open Air Party.
14: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιαννιτσά.
12: Είσοδος ελεύθερη.
16: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
17: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.
18: Κι όλο περιμένω.
0: απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: μόνο περιμένω.
1: Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα 18 Ιουνίου και είμαστε εδώ έτοιμοι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Play και πάμε να ακούσουμε like στη μουσική. Πολλά νέα και σήμερα. Α, συναυλία Πανουκιά μου.

Συναυλία πάνω κι άμμου στο Βεάκιο Θέατρο. Μη ζηλεύετε, το team από το evitanews.gr ήταν εκεί και είδε όλη τη συναυλία. Χαμός από κόσμο, χορεύαν όλοι, τραγουδούσαν, χειροκροτούσαν. Και ο Πάνος και Αμός είχε άγχος, παιδιά, το είπε κιόλας, γιατί τραγούδησε πρώτη φορά σε θέατρο.

0: Live στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

στα social που σχολιάστηκε πάρα πολύ θετικά. Είδαμε την Κατερίνα Παπουτσάκη που πόζαρε με μπικίνι στα 47 της και εντυπωσίασε με την καλύγρεμη σιλουέτα της.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
0: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

είδαμε και μας άρεσε. Viral, παιδιά. Έφτιαξε τράπεζα ενέργειας από 650 πεταμένες μπαταρίες λάπτοπ και πλέον τροφοδοτεί το σπίτι του με ρεύμα από φωτοβολταϊκά. Λοιπόν, ένας άντρας συγκέντρωσε πάνω από 650 μπαταρίες λάπτοπ και τροφοδοτεί το σπίτι του και έχουν ζηλέψει πάρα πολύ. Για να δούμε, θα το συνεχίσουν και άλλοι αυτό.

Δήμος Σερβίων υπόσχεται 5.000 ευρώ σε κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί εκεί και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην Ελάτη.

0: Η ώρα είναι 7. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Δασάκη Αριδαία. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλεία Συμβολή και Τοξίδου και more.com.
5: Πέλα FM

Τι διαβάσαμε και προβληματιστήκαμε. Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από τα ρολόγια του ΔΔΕ στη Δυτική Αττική. Ένας στους δύο ελέγχους βγάζει ρευματοκλοπή.

αγαπημένα ζώδια και τάκες. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους ιχθύς. Οι ιχθύς νιώθουν πράγματα πριν καν υποθούν. Έχουν ένστικτο, ευαισθησία και μια μοναδική ικανότητα να καταλαβαίνουν τους άλλους. Μπορούν να διαβάσουν συναισθήματα, να μπουν στη θέση σου και να σε καταλάβουν χωρίς πολλές κουβέντες. Κανείς δεν έχει την διέστηση του ιχθύ.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι να τον κάνεις τον άλλον, άμα του λες άσε με και σ' αφήνει. Ναι, αυτή τη λογική έχει ο Κριός, Καρκίνος Παρθένος, Σκορπιός και Ιχθύς.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα. Ποιο τραγούδι θυμήθηκα που το αγαπήσαμε πάρα πολύ και έπαιξε πάρα πολύ και στα αγαπημένα μας ραδιόφωνα. Τάμτα, παιδιά! Αγάπησέ με, τάμτα! Βγάλε τραγούδια όπως τα παλιά σου τραγουδάκια που ήταν τόσο ωραία, καλοκαιρινά, ευαίσθητα. Έτσι, τώρα τα τελευταία σου τραγούδια, Παναγία βόηθα. Πάμε να ακούσουμε το παλιό τραγούδι της Τάμτα, Αγάπησέ με.

Τι έγινε στην Πολωνία? Εντοπίστηκε σπαθί του 11ου αιώνα σε ποταμό. Ενδέχεται να συνδέεται με μεσαιωνικό πολεμιστή.

ρε παιδιά, ότι η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε γιατί... γιατί είναι έγκυος. Σε λίγο καιρό θα δούμε εάν ισχύουν αυτές οι φήμες. Λοιπόν, έφτασε στο τέλος η εκπομπή Like στη Μουσική. Αύριο σας περιμένω εδώ την ίδια ώρα. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Τα πιο φρέσκα Σαρδάμ, τα πιο φρέσκα νέα της showbiz, παιδιά, και εννοείται τα πιο viral, μόνο εδώ. Λοιπόν, από μένα να προσέχετε. Γεια σας.

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
2: Συμπέθερη από τα Τύρανα. Η ξεκαρδιστική κωμωδία των Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου. Σκηνοθεσία Βιβί Παπαδοπούλου. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών στις 9. Γενική είσοδος 8 ευρώ. Μέρος των εσόδων θα δοθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Συμπέθερη από τα Τύρανα. Κυριακή 5 και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 στο Ανοιχτό Θέατρο Γιαννιτσών. Παραγωγή εκτέλεση Κασιθέ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Βιβλιοπωλείο Γραφή, αρωματοπωλείο Perfume Lab.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bella FM 103,3.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Στα Γιαννιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Bella FM.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Βάη Γιώργη στα Γιάννη Τζαζ.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
7: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
6: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
9: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
10: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
11: 14ο Open Air Party.
10: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτσά.
8: Είσοδος ελεύθερη.
12: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
13: Bella FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θέατρο Γαβαλιώτισσας, Έδεσσα. Δευτέρα 6 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση 20 ευρώ. Βιβλιοπωλείο του Φεξής. Καταράχτες, τουριστικό περίπτωση. Και more.com.
4: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
5: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
4: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
6: Bella FM

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

0: που για σένα.
1: Bella FM.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, βραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γενιτσά.
5: Είσοδος ελεύθερη.
6: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.
1: Bella FM.
9: Η Κέτη Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
10: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
9: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτη και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και η καρδιά μου.
0: 1η Ιουλίου στο θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα.
3: Η Κέτι Γαρμπή και ο Διονύσης Χινάς για ένα καλοκαίρι ακόμα σε ένα συναρπαστικό με εσένα μόνο τουρ.
4: Δεν είναι σπίτι σου το σπίτι και καρδιά μου.
3: 1η Ιουλίου στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας στην Έδεσσα. Κέτι και Διονύσης ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια συναυλία γεμάτη από την εκρηκτική τους χημεία και τις διαχρονικές τους επιτυχίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Οι Γιάννη Τζαζ παρουσιάζουν το 14ο Open Air Party.
6: Ένα τρίμερο φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους.
7: Θεματική παιχνιδότοπη, εργαστήρια, δράσεις για το περιβάλλον, κυνήγι θησαυρού, παιδικές παραστάσεις, ραδινές συναυλίες.
8: 14ο Open Air Party.
7: 26, 27 και 28 Ιουνίου στο πάρκο του Άγιο Γιώργη στα Γιαννιτζά.
5: Είσοδος ελεύθερη.
6: Βρείτε τους Γιάννη Τζαζ σε Facebook και Instagram.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας. Είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Γεια σας, είμαι η Μορφούλα και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Αρβανιτίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Γεια σας. Είμαι ο Ηλίας Παλιουδάκης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Πέλα FM.
2: Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.